0: ρυθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος αυτός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.

0: hits, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. 984. Η ώρα είναι 4:30.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια κυρία

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. Ό,τι

0: 384.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζηδάκη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
5: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
6: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
8: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 1984.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
4: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Τσίκα τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
9: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
8: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
9: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
8: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
9: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
8: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
9: Και στο lithi.gr.
10: Βάλε ένα κρέτασαν! Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν. Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
11: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
12: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
14: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
15: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
14: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
16: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
17: Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Γκατσέλη. Στη Βουλή μεταφέρεται από σήμερα Πέμπτη η συζήτηση για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Νέο πλαίσιο υποχρεώσεων και κυρώσεων φέρνει η έλευση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων στις αρχές Ιουλίου. Αλλαγές έρχονται και στον Έμφυα. Νέες αποχωρήσεις από το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία στην Κρήτη, με τους Αχιλλέα Ρομπογιαννάκη και Αγγελική Λενακάκη να δηλώνουν συμπόρευση με τον Βασίλη Κοκοτσάκη. Ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την αξιοπιστία, χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα, είναι η επιλογή από το ΠΑΣΟΚ, δηλώνει ο πρόεδρος του κινήματος Νίκος Ανδρουλάκης. Στην ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων των υποψηφίων των εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στις φετινές εξετάσεις προχωρά σήμερα το Υπουργείο Παιδείας. Αγανάκτηση των κατοικών στην περιοχή του ΕΛΜΕΠΑ, καθώς για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες έμειναν χωρίς νερό, χωρίς να έχουν σαφή ενημέρωση για το πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη. Σωτήρη επέμβαση για Γερμανίδα τουρίστρια στα Φαλάσσερνα. Η γυναίκα, ενώ απολάμβανε το μπάνιο της, έχασε τις αισθήσεις της. Ανασύρθηκε από το νερό σε σοβαρή κατάσταση. Ο ναυαγωσός της και η διασωστρία του κέντρου υγείας Κισάμου κατάφερε να την επαναφέρουν. Αιματηρή συμπλοκή 10 ατόμων στην Καλλιθέα Αττικής, νεκρός ένας νεαρός, 14 οι προσαγωγές από την Ελλάς. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Ο δήμαρχος του Τσακάου δήλωσε ότι υπάρχουν νεκροί, χωρίς ωστόσο να δώσει συγκεκριμένο αριθμό, όπως και πολλές καταρρεύσεις κτηρίων. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. 6 παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ, με τη διεξαγωγή της τελευταίας αγωνιστικής σε 3 ομίλους, 4, 5 και 6 της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.
16: 9.84. Ο καιρός.
17: Έθριος ο καιρός στην Κρήτη. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.
18: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
19: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
18: Και η νομική προστασία?
19: Προστασία, αλλά νομική.
18: Και η απαλλαγή?
19: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
18: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
19: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
20: Γιώργο!
21: Γεια! Έλα να σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
22: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
21: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις!
22: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος!
21: Άκου να σου πω! Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
22: Καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
23: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr. People have repower.
1: Repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: 984.

Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

έρχεται ο Απρίλης, αχ καρδούλα μου. Να κι ο Μάης, ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος.

Είχα, είχα μια αγάπη, αχ, καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει, μ' αγαπάει τη μια, την

παρέα με το Νίκο Σφαγιανάκη και σήμερα από το στούντιο του Ράδιο 984 σας στέλνουμε την πρώτη καλημέρα. Πρώτη καλημέρα της σημερινής ημέρας, 5η 25 Ιουνίου, με τις καλύτερες ευχές και από τους δυο μας για ό,τι καλύτερο για όλους εσάς, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε, και βέβαια με τις καλύτερες ευχές μας, γιατί από τόσο μακριά μόνο αυτό μπορούμε να κάνουμε, στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι αυτή την ώρα πλήττονται από τον εγκέλαδο στη Βενεζουέλα. Είχαμε δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, είναι δεκάδες και οι μετασεισμοί. Οι σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών, ο ένας μετά τον άλλο χθες Τετάρτη, προκαλώντας καταρρεύσεις πολλών κτηρίων και πανικό στους κατοίκους της πρωτεύουσας Καράκας. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι η χώρα είναι σε κατάσταση, έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πολυκατοικίες έχουν καταρρεύσει σαν χάρτινη πυργή. Πολλά σπίτια έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Το Διεθνές Αεροδρόμιο που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα υπέστη σοβαρές ζημιές. Η λειτουργία του έχει ανασταλεί μέχρι νεοτέρας. Αρκετά σχολεία δεν λειτουργούν σήμερα, αλλά τόσο η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας, η Ντέλση Ροδρίγκες, όπως επίσης και ο δήμαρχος της πόλης, αποφεύγουν να δώσουν

0: σημειώσουν οποιοδήποτε αριθμό νεκρών ή τραυματιών, καθώς ως φαίνεται τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Και μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Θα πρέπει επίσης να προσθέσουμε ότι με βάση τις πληροφορίες των σεισμολόγων, τον 7,2 και τον 7,5 Ρίχτερ, πρώτα έγινε ο σεισμός των 7,2 Ρίχτερ, είχε βάθος 21,9 χιλιόμετρα, κάπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας, και ακολούθησε η μεγαλύτερη σεισμική δόνηση των 7,5 Ρίχτερ με μικρό εστιακό βάθος, εξού και όλες αυτές οι ζημιές, 10 χιλιόμετρων, και βέβαια ακολούθησε ή ακολουθούν από τότε και καταγράφονται αρκετοί, όπως σας είπα, μετασεισμοί. Μέχρι στιγμής έχουν δώσει από το Γεωλογικό Ινστιτούτο κοντά στους 20 ισχυρούς μετασεισμούς, με τους διασώστες να δίδουν μάχη μέσα από τα ερείπια, μέσα από τα συντρίμμια, να βγάλουν ανθρώπους έτσι ώστε να τους μεταφέρουν στα νοσοκομεία. Οι πληροφορίες που έρχονται είναι ούτως ή άλλως δύσκολα διαχειρίσιμες, είναι συγκεκριμένες, κρατάμε τα αρχικά τα οποία γνωρίζουμε. Γι' αυτό είπα, με την ευχή, αν μη τι άλλο, να περιοριστούμε στο λιγότερο δυνατό, όσα κακό. Στα 12 λεπτά μετά τις 8, 281-03-98-181 και 182 τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, με το σταθμό, για τις δικές σας τις παρεμβάσεις, τις επισημάνσεις και τα σχόλια. Και βέβαια, αν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, news@radio984.gr και info@radio984.gr. Καιρός για σήμερα στη χώρα μας, με αρκετά μεγάλα διαστήματα αστάθειας, αλλά κυρίως στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας. Για εμάς εδώ, καλοκαιρινές θερμοκρασίες, εξασθενημένοι άνεμοι για τις επόμενες ώρες, με τον υδράργυρο πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, έτσι για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, και με βάση αυτά τα οποία ακούμε, μαθαίνουμε από τον μετεωρολόγο προγνώστη, τον κύριο Μανώλη Λέκα. Ο οποίος κύριος Λέκας λέει ότι, ξέρετε, σήμερα μπορεί να έχουμε το 4 ή το 5 στους βόρειους άνεμους, σε κάποιες περιοχές η ένταση των ανέμων ενδεχόμενα να είναι μικρότερη, θερμοκρασία πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, τόσο στο βορρά όσο και στο νότο. Ο νότος κλασικά έχει πολύ περισσότερο την τιμητική του, σαφέστατα. Εδώ το μελτιωμάκι βοηθά λίγο περισσότερο. Αλλά από την Παρασκευή και μετά, σταδιακά επιστρέφουν τα μελτέμια. Έτσι, για να ξέρετε, 22 με 31 βαθμοί Κελσίου σήμερα στην ευρύτερη περιοχή βόρεια των Χανίων, έως τους 34 στα νότια της Περιφερειακής Ενότητας, έως τους 34 στα νότια του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, έως τους 30 στα βόρεια του Ρεθύμνου, όπως επίσης και του Ηρακλείου. Για την ενδοχώρα, ανάλογα με το πέρασμα των ανέμων, τη μορφολογία του εδάφους, το μικροκλίμα κάθε περιοχής, να ξέρετε ότι πάντα επηρεάζει τόσο τη θερμοκρασία όσο επίσης και την ένταση των ανέμων. Έως τους 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στα νότια του Λασιθίου και έως τους 30 στα βόρεια παράλια της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι και την Σιτία. Και λέει ο κύριος Σελέκας, την Παρασκευή οι συνθήκες διατηρούνται ήπιες στις πρωινές ώρες, αλλά σταδιακά προβλέπεται να επιστρέψουν τα μελτέμια. Από το μεσημέρι και μετά αναμένεται να κάνει και πάλι την εμφάνισή του το βόρειο ρεύμα. Επανέρχεται λοιπόν ο ετησίας, το γνωστό μελτέμι, το οποίο μπορεί να προκαλέσει και κάποιες νεφώσεις στις μεσημβρινές ώρες, κυρίως για ορεινές περιοχές, με τους βοριάδες να μην μας επηρεάζουν άμεσα, παρά μόνο τις απογευματινές ώρες. Στις βόρειες περιοχές της Κρήτης, οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν από τα 3 έως τα 4 μποφόρ, Ωστόσο, στο Νότο η έντασή τους μπορεί να φτάνει έως και τα 5. Από τις βραδινές ώρες πάντως και μέχρι το ξημέρωμα αναμένεται να εξασθενούν. Και για εσάς τους κριτικούς, ξέρετε ότι όταν υπάρχει ένας βοριάς, αυτός δεν είναι τόσο έντονος στα νότια παράλια ή σε κάποιες περιοχές στα νότια παράλια. Δηλαδή, εδώ μπορεί να παίρνει τις πέτρες, όπως λένε στο χωριό μου. Μπορεί στη Βιάνο να παίρνει τις πέτρες, που είναι το χωριό μου, αλλά στην περιοχή της Ψαρής Φοράδας να μην κουνιέται φύλλο. Είναι ανάλογα με το μικροκλίμα της κάθε περιοχής. Έτσι απλά σας το λέω για να το ξέρετε σε ό,τι έχει να κάνει με τους ανέμους. Για όλους εσάς που θα επιλέξετε από αύριο το μεσημέρι να εγκαταλείψετε την πόλη και αυτά τα δύσκολα της πόλης που φέρνει η πόλη, εφόσον έχετε αυτή τη δυνατότητα, για να την αράξετε στο χωριό ή στην παραλία. Το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει επίσης με καλό καιρό, βοριάδες όμως που θα πνέουν στα πελάγι θα έχουν σαν αποτέλεσμα να δημιουργείται κυματισμό στο βόρειο παράκτιο μέτωπο. Η έντασή τους στα κεντρικά πελάγι θα φτάσει τα 5, τοπικά και 6 μποφόρ, ιδιαίτερα στα δυτικά πελάγι. Λοιπόν, εγώ σας έδωσα και τις πληροφορίες Παρασκευό Σαββατοκύριακου για όσους έχετε τη δυνατότητα ή θέλετε να το εκμεταλλευτείτε με βάση όλα αυτά τα οποία μας λέει ο κύριος Λέκας. Ζητούμενο είναι να έχουμε καλή παρέα, ή εμείς με τον εαυτό μας ή εμείς με τους δίπλα μας, και να περάσουμε καλά. Αυτό δεν είναι το μεγάλο πράγμα. Αυτό είναι το μεγάλο πράγμα. Αυτό είναι το μεγάλο δεδομένο. Στα 17 λεπτά μετά τις 8, πρώτη εικόνα έχετε μέσα από τους τίτλους των ειδήσεων. Έλατε να σας πάω και στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Ξεκινάω, κεντρικό θέμα, κατηγορούν αλλήλου σε κρίσιμη καμπή η δίκη για το θάνατο του Άγγελου. Οι συνήγοροι της μητέρας και του συντρόφου της συνεχίζουν να προσπαθούν να επιρρύψουν ευθύνες ο ένας τον άλλον. Ως άτομο μειωμένης αντίληψης εμφανίζουν την κατηγορουμένη, οι χθεσινές μαρτυρίες που σκιαγραφούν περιορισμένη δυνατότητα κρίση. Ένα παιδί χάθηκε με τον τρόπο που χάθηκε. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο, γιατί οποιοδήποτε άλλο σχόλιο από μένα δεν θα είναι ούτε καλό, δεν θα είναι ούτε υποφερτό. Δεν. Πάω παρακάτω. Και ξεκινάω από τις αθλητικές σελίδες, μετά που σας έδωσα το πρώτο θέμα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Μόλις 54 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην τεχνικός του Εργοτέλη Τάκης Γκιονιάς, και βουτάω ακόμα περισσότερο και λέω τα εξής με βάση τα όσα διαβάζω και από την εφημερίδα και όσα έχει προλάβει η εφημερίδα σε ό,τι έχει να κάνει και με το Μουντιάλ, γιατί υπάρχουν και αγώνες οι οποίοι γίνονται τα ξημερώματα. 6 παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στο Μουντιάλ, με την διεξαγωγή της τελευταίας αγωνιστικής σε 3 ομίλους, 4, 5, 6 της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναμετρήσεις Ιαπωνίας, Σουηδίας και Παραγουάης, Αυστραλίας. Στα αποτελέσματα των χθεσινών και πρωινών αγώνων είχαμε Τσεχία Μεξικό 0-3, Νότια Αφρική Νότια Κορέα 1-0, Μαρόκο Αϊτή 4-2, Βοσνία Κατάρ 3-1, Σκωτία Βραζιλία 0-3 και Ελβετία Καναδάς 2-1. Επίσης, κυκλοφορεί σήμερα στις εφημερίδες και στα site η είδηση ότι ο Θηριώδης Γάλλος Ψηλός είναι η πρώτη μεταγραφική κίνηση για τον κυπελούχο Ελλάδας, ο οποίος αποχώρησε από τον Ολυμπιακό και θα συνεχίσει την καριέρα του στο Τριφύλι. Και επίσης, μία είδηση με φωτογραφίες, παρακαλώ, ότι ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε χθες στην υπερειδική του Ράλι Ακρόπολης, το οποίο ξεκινά ουσιαστικά σήμερα. Συνομίλησε, λέει, με τους συντελεστές και εργαζόμενους, τονίζοντας τη σημασία του Ράλι Ακρόπολης και της μακράς ιστορικής διαδρομής του για την προβολή της Ελλάδας και των μοναδικών εμπειριών που προσφέρει. Στάθηκε παράλληλα στη σημασία της οδικής ασφάλειας και της βελτίωσης της οδηγικής συμπεριφοράς της χώρας μας. Μπήκε ως συνοδηγός μέσα σε ένα αυτοκίνητο, όπως επίσης οδήγησε και ο ίδιος αυτό το αυτοκίνητο, το οποίο θα πάρει μέρος στο Ράλι Ακρόπολης. Να προσέχετε, μην πω κάτι άλλο, δεν λέω κάτι άλλο. Τα συμφραζόμενα, τελεία. Εκεί τα κλείνουν όλα. Και συνεχίζω. Με την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Κόμμα Καριστιανού. Παραίτηση Βασίλη Κοκοτσάκη, πρώτες σοβαρές αναταράξεις. Αυτό το κόμμα φιλορροεί, γιατί έχουν φύγει από τη Βόρεια Ελλάδα. Φεύγουν και από εδώ, και μετά από τους τρεις που είχαν φύγει σε τοπικό επίπεδο, φύγανε άλλοι δύο. Το ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων. Έφυγε δηλαδή και ο Αχιλλέας Ρομπογιαννάκης και η Αγγελική Λενακάκη. Σε κοινή ανακοίνωσή τους υποστηρίζουν ότι η πορεία και ο τρόπος λειτουργίας του κινήματος σε κεντρικό επίπεδο δεν ανταποκρίνονται πλέον στις αρχές και τις αξίες που οι ίδιοι θεωρούν απαραίτητες για τη συμμετοχή στα κοινά. Βρέση Μαρία Καριστιανού, είπες να κάνεις κάτι, αλλά έχεις και κάτι τύπους δίπλα σου. Άστα να πάνε. Σου έχουν δημιουργήσει θέμα και δεν το ξέρεις. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, εγώ πρέπει να σου το πω. Επίσης, στα κάγκελα και οι αγροτοκτηνοτρόφοι. Η κυβέρνηση δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της. Αναφέρεται στις χθεσινές κινητοποιήσεις, γιατί η δύναμη των πλόκων πανελλαδικά αποφάσισε να πάει σε κινητοποίηση στο τρίμερο 23-24-25 του μήνα Ιουνίου, σε κάθε περιοχή ανάλογα και με τις ανάγκες και με τις αποφάσεις των αγροτοκτηνοτρόφων. Τουλάχιστον αυτά μαθαίναμε χθες από τον Μανούσο Σταυριανουδάκη, από την Ενωτική Ομοσπονδία στα Χανιά, με όλα αυτά τα δύσκολα τα οποία συνοδεύουν αυτό το επάγγελμα. Άντε και έφυγες όμως από αυτό το επάγγελμα, για πες μου τι κάνεις μετά που είσαι αγροτοκτηνοτρόφος, πού απλώνεσαι και τι κάνεις και πού πας. Στους δρόμους οικοδόμοι κατέβασαν ακόμα και φέρετρο στην διαμαρτυρία. Εγώ κρατώ ενδεικτικά αυτό που μας έλεγε χθες ο κύριος Μεγονιανάκης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων, γιατί την πήγαμε και εκεί την κουβέντα. Αρχή της κρίσης, εκεί κοντά στο 2010. Οι οικοδόμοι σε όλη την Ελλάδα ήταν 320.000. Έρχεται και ξεσπάει η κρίση. Αρχές της δεκαετίας. Ήταν εκείνος ο κλάδος, ο πρώτος από τους κλάδους, ο οποίος υπέστη πραγματικά το μεγάλο μπαμ. Από τους 320.000 έμειναν πανελλαδικά κοντά 23.000, αλλά δεν επανήλθαν, διότι εν έτη 2026 με το success story σε πλήρη ανάπτυξη, το οικονομικό, πάντα για το οικονομικό μιλάμε, σήμερα να μετράνε κοντά 77.000 οι οικοδόμοι, που 320.000, που 77.000, που 23.000, έτσι. Και βέβαια με όλα αυτά τα οποία τους απελπίζουν, γιατί το 2025 οι νεκροί πανελλαδικά ήταν 49, μάλιστα αποκάλεσε αρένες τους χώρους δουλειάς ο Γιάννης Γονιανάκης για την περίοδο 25 και μέχρι χθες που μιλούσαμε 2026. Και με βέβαια με τα ατυχήματα, τα οποία ατυχήματα φτάνουν κοντά στις 20.000 όλα αυτά τα χρόνια, να μην αναφέρονται, να μην καταγράφονται από την πλευρά της πολιτείας. Μην ξεχνάτε και κάτι άλλο, ότι η πολιτεία επιλέγει να μην αναφέρεται στα εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα και να μην τα καταγράφει, αλλά με το να μην τα καταγράφει, όπως επίσης να μην καταγράφει τις επαγγελματικές ασθένειες, όπως και οι Πορτογάλοι, αμέσως διαφυλάττει τα της τσέπης της πολύ περισσότερο. Που πάνε δεν ξέρω, αλλά διαφυλάττει περισσότερο αυτά τα οποία δίδει, γιατί όλα αυτά κοστίζουν. Αυτοδιοικητικοί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις για το τέλος ακινήτων. Εργαζόμενοι στον τουρισμό απειλούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Κλείδωνα σε ένα πανάρχιο αίτημα που συνεχίζεται στην Κρήτη. Καλά. Αυτό το έθιμο δεν είναι πανάρχαιο, γιατί τα του κλειδώνου τα ζούμε καθημερινά. Αυτά είναι θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη για σήμερα, 5η, 25 του μήνα, έτσι για να ξέρετε τι έχετε μπροστά σας, για να διαβάσετε με τι απασχολείται η σημερινή επικαιρότητα. Σας πάω και στον Αθηναϊκό Τύπο. Μου αρέσει αυτή η καθημερινή βόλτα, γιατί έτσι παίρνουμε την εικόνα της καταγραφής της επικαιρότητας ανάλογα με το τι πιστεύει και το τι πρεσβεύει το κάθε έντυπο. Εφημερίδα Καθημερινή, Μαξίμου Καλή Σούπερ Μάρκετ για την ακρίβεια, συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Γιατί είναι αυτό το περίφημο που λέει το Υπουργείο Ανάπτυξης και διατρανώνει μέσα στις ανακοινώσεις τους, ότι ξέρετε εδώ συζητάνε και έχουν δημόσια διαβούλευση για την εθελοντική μείωση των τιμών από σούπερ μάρκετ και βιομηχανίες τροφίμων. Έρε για γέλια και για μπάτσους που είμαστε. Τρία φορομπλόκα για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες. Ένα πρόστιμο σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν ενοικιοστασία παραχωρήσεις ή κάνουν αναλυθείς δηλώσεις. Δύο υπολογισμός του έμφυα με κλειδί την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου. Έκπτωση για δαπάνες καυσίμων με βάση μόνο τιμολόγια με άφημη. Ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων. Αμητρώμα ακινήτων. Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά εγώ σε αυτό μέσα το κράτος πραγματικά τα έχω χάσει και τα έχω χαμένα. Και το ρωτώ και το ξαναρωτώ, αλλά μου λένε οι περισσότεροι και μου απαντούν με εκείνο το περίφημο, ό,τι έγινε έγινε, δεν κύλησε έτσι όπως έπρεπε να γίνει, έπρεπε να πάμε στο ευρωπαϊκό μοντέλο, να με συγχωρεί δηλαδή η χάρη σας, αλλά το ευρωπαϊκό μοντέλο, άρα και το ελληνικό μοντέλο, είναι απλά και μόνο εκείνης της πολιτικής που λέει ότι σας τα παίρνω κανονικά με τον νόμο, δεν σας αφήνω τίποτα μέσα στην τσέπη σας, ελέγχω και αυτά τα λίγα που έχετε, αν σωστά εσείς τα τοποθετείτε, σας φορολογώ και για αυτά και πάω παρακάτω. Εάν ήθελες να κάνεις από την αρχή εκείνο το μητρό, γιατί με πήγες στην κτηματογράφηση, γιατί με πήγες στο κτηματολόγιο, γιατί με πήγες στις ενστάσεις, γιατί με πήγες στις αναρτήσεις, αφού το κάνεις μία και καλή και ονομάζεται ηλεκτρονικό μητρό, γιατί με έβαλες να ξυλωθώ, γιατί αν θυμάστε καλά, από το 2019 και όσοι έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία που έχετε μπει οι περισσότεροι, διότι τουλάχιστον σε 5 δήμους της Περιφερειακής Ενότητας του Ηρακλείου η συμμετοχή ήταν στο 95%, γι' αυτό λέω ότι οι περισσότεροι έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία σε σχέση με το υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου, της Χερσονήσου και του Μαλεβεζίου, που η συμμετοχή είναι κοντά εκεί στο 45-46%, ότι αν είχες ακίνητο, χωραφάκι, σπιτάκι, οτιδήποτε άλλο, το ηλεκτρονικό μητρό περιλαμβάνει τα πάντα, ότι αν είχες ας πούμε ένα κομματάκι γης, αν είχες ένα σπιτάκι σε διαφορετικό δημοτικό διαμέρισμα του ιδίου Δήμου, πλήρωνες νέο παράβολο. Και το παράβολο δεν ήταν και ευκαταφρόνητο, εντάξει, και με έφτανες κάποια στιγμή να πληρώνεις 150 και 200 ευρώ. Και έπρεπε να πας σε ένα πολεοδόμο γιατί ήθελες συντεταγμένες. Ή πήγαινες εσύ με το κινητό σου τηλέφωνο με μια ειδική εφαρμογή που κάποιοι είχαν σφυρίξει, γιατί το πανίβρακι δεν βγαίνει, και πηγαίναμε στα χωράφια μας με το κινητό τηλέφωνο και παίρναμε με τις συντεταγμένες βάσει αυτής της εφαρμογής για να τις πάμε στο κτηματολόγιο και στη συνέχεια να γίνει να περάσει το χωραφάκι στο δικό μας το όνομα, άσχετα με το αν πληρώναμε φόρους, άσχετα με το ότι αναγραφόταν στο ε9, άσχετα με το ότι είχαμε το ε1, άσχετα όλα αυτά. Και μετά με πήγατε στη μονιμοποίηση και μετά με πήγατε στη νομιμοποίηση και μετά με πήγατε σε τρελά άλλα έξοδα και μετά μου κάνατε αυτό και μετά εκείνο και μετά το άλλο, και τώρα έρχεστε και λέτε ότι το κλείνετε με ηλεκτρονικό τρόπο. Εδώ δεν πάει καλά, δεν πάει καλά καθόλου, ούτε το μυαλό μας ούτε τίποτα άλλο. Η Μαυρογελούρη κόφτει στην ακατάσχετη παροχολογία τα ακοστολόγητα θα των κομμάτων και η Κνησάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου γράφει απογευματινή. Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώ από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι στα λεφτόδεντρα. Οφ, οφ, οφ. Και γκάζ για Μητσοτάκη πριν από την εκκίνηση, είναι αυτό που σας έλεγα, ότι μπήκε με χαμόγελα, με κράνη και λοιπά, συνοδηγός και οδηγός μέσα σε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο στο Ράλι Ακρόπολης. Το νου σας! Εφημερίδα των Συντακτών, λαϊκό πρόβλημα στα κλειστά σπίτια, αφόρητη πλέον η ποιήση στα νοικοκυριά από το κόστος στέγασης, το λάθος μέτρημα με τα κλειστά σπίτια και οι αιτίες που δεν βγαίνουν στην αγορά. Ριζοσπάστης. Μαζικός επαργιακός αγώνας, βήμα για αποφασιστή συνέχεια. Εργαζόμενοι από τέσσερις κλάδους έδωσαν χθες τη μάχη της απεργίας. Χωρίς έμφυο πενταετίας στα αδήλωτα τετραγωνικά, τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες. Από το μανιφέστο απαράδεκτη, με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά, απορρίφθηκε η προσφυγή της. Ζητούσαν να παραταθεί η θητεία των 3 ευρώ εισαγγελέων στα 5 χρόνια, αναφέρεται στην προσφυγή της Λάουρα Κουβέση στον Άριο Πάγο. Σύμφωνα με το σκεπτικό, μόνο οι θυγόμενοι εισαγγελείς είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να προσφύγουν και όχι οι τρίτοι. Ποντίκι για σήμερα Πέμπτη, που ο μήνας έχει 25, δύναμη κρούσεις με αφθαρτούς, προτεραιότητα του Τσίπρα, τα ακομμάτιστα στελέχη και η αποσύνδεση από το ΣΥΡΙΖΑ, πρεμιέρα για το Εθνικό Συμβούλιο το Σάββατο, παρουσιάζονται τα προσωρινά όργανα, προχωράει η συγκρότηση της Ελλάς από την κορυφή μέχρι την βάση. Εφημερίδα Κόντρα, κεντρική σελίδα, πρώτο θέμα. Ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη, εκτόξευση της Ελλάς στο 18,2%. Προβληματισμός στο Μαξίμου για άμεση προσφυγή στις κάλπες πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Στις 7,6 μονάδες περιορίζεται η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Real Polls. Από την Εστία, το παραμύθι δεν έχει δράκο πλέον. Από την Political, οι τέσσερις πυλώνες του κοινωνικού κράτους, Ατζέντα 2030, τι περιλαμβάνει το υποδιαμόρφωση προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα έργα, από τη Δημοκρατία, παράδεισος για λαθρομετανάστες, άριστα οργανωμένο σχέδιο άλωσης μέσω social media. Και τέλος, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ναυτεμπορική, πώς θα μετράει τα ακίνητα η εφορία. Μίδα, βάση ηλεκτρονικής ταυτότητας, κτηρίου, οι δηλώσεις των επιφανειών. Εσείς, να μου επιστρέψετε τα λεφτά που έχω δώσει μέχρι σήμερα σε εκτιματογράφηση, σε τακτοποίηση, σε νομιμοποίηση και σε ό,τι άλλους διαόλους έχετε εισπράξει ή έχετε επικαλεστεί για να υπάρετε χρήματα μέσα από την τσέπη μου. Εντάξει, για να είμαστε εξηγημένοι.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
2: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1,39 ευρώ. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2,98 ευρώ. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 x 2 δώρο, 5,95 ευρώ. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια, 2,10 ευρώ. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7,60 ευρώ το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 2,10 ευρώ το κιλό.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Πόπο Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
4: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
3: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
4: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
5: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
6: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
7: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124 Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
8: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Η ανανεωμένη έκθεση της Σερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Ακούσατε να σας λέμε στους τίτλους των ειδήσεων ότι υπάρχουν διαμαρτυρίες εκεί στην περιοχή των ΤΕΗ, ότι είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες με το νερό το οποίο κόβεται, με τους ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονται να μιλάνε για μια βλάβη που δεν ξέρουν ακριβώς αν είναι βλάβη και τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά ζητούμενο είναι ότι δεν υπάρχει νερό και υπάρχουν επίσης και νεότερες αναφορές καταγγελίες από ανθρώπους κατοίκους οι οποίοι διαμένουν στην περιοχή των Δειλινών και λένε ότι ξέρετε για 5 μέρες έχουμε πρόβλημα με το νερό. Μάλιστα μία κυρία η οποία είναι έγκυος λέει ότι ξέρετε παίρνω και καθημερινά τηλέφωνα στην δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης, έχω στείλει και email, δυστυχώς δεν έχει έρθει κάποιος να ελέγξει τι ακριβώς γίνεται, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο το νερό έχει κοπεί, δεν ξέρουμε αν υπάρχει κάποια βλάβη στην περιοχή μας, κάθε φορά παίρνουμε μια διαφορετική απάντηση αν κάποιος βρεθεί, αλλά είναι κάτι στο τηλέφωνο, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει όπως και δίποτε να λυθεί, διότι δεν είναι δυνατόν να ζούμε αυτό το μαρτύριο και ακόμα δεν έχουν σφίξει και οι ζέστες, όπως λέμε πάρα πολύ απλά, και κανένας από εμάς δεν κάνει χωρίς νερό. Επίσης στα 43 λεπτά μετά τις 8 να σας υπενθυμίσω μια πραγματικά σημαντική εκδήλωση η οποία θα γίνει στην αρχαία Ελεύθερνα για την λειτουργία ή για τη συμπλήρωση των 10 χρόνων λειτουργίας το Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας. Υπάρχει ένα πρόγραμμα καλοκαιρινών επαιτειακών εκδηλώσεων. Παρουσιάζεται σήμερα αυτό το πρόγραμμα επίσημα. Κεντρικό πρόσωπο ο διακεκριμένος αρχαιολόγος και καθηγητής Νίκος Σταμπολίδης, Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης, Διευθυντής των Ανασκαφών της Ελεύθερνας, ο οποίος θα αναφερθεί στην δεκαετή πορεία του Μουσείου και στην σημασία του για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην παγκόσμια πρεμιέρα της παράστασης σύγχρονου μπαλέτου Κορυβαντές που θα παρουσιαστεί 26 και 27 Ιουνίου στον αρχαιολογικό χώρο της Ελεύθερνας και νομίζω ότι όλα αυτά έχετε τα κατά νου όσοι έχετε την δυνατότητα και να το κάνετε απλά ως κοινό, διότι έχουν την δική τους σημασία. Η συνέντευξη με τύπου η σημερινή που θα παρουσιαστεί το όλο πρόγραμμα θα έχει και τη συμμετοχή του Διεθνούς Φήμης Χορευτή και ιδρυτή του στούντιο Ντένιλ Σίμκι. Θα είναι ο Δήμαρχος Ερεθύμνου ο Γιώργος Μαρινάκης, θα είναι η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Ισότητας Γεωργία Μιλάκη, η Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ερεθύμνου Ελένη Παπαδοπούλου, η πρόεδρος του Συλλόγου Φίλη του Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας, μια εκδήλωση η οποία βέβαια θα φιλοξενηθεί στις 2 το μεσημέρι στο Greek Hotel Palace στο Ρέθυμνο. Όλα αυτά για τη συμπλήρωση ή με τη συμπλήρωση 10 χρόνων λειτουργίας του Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας. Επιστροφή στα πιο πεζά. Και όταν λέω επιστροφή στα πιο πεζά, με την βοήθεια του κυρίου Τζεδάκη από την περιφέρεια Κρήτης, για να δούμε όλα εκείνα τα οποία απασχολούν εσάς και για αυτά τα οποία πολλές φορές ρωτάτε, αντιπεριφερειάρχης αγροτικής οικονομίας ο κύριος Τζεδάκης, αλλά δεν μπορεί και κανείς εύκολα να σας δώσει απαντήσεις εάν δεν μπορούν να σας δώσουν αυτές τις απαντήσεις μέσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Καλημέρα σας κύριε Τζεδάκη.
1: Καλημέρα κύριε Δουλτζεράκη και στους ακροατές σας, να είστε καλά.
0: Θέλω να ξεκινήσω από αυτό το περίφημο ελαιοκομικό μητρό. Πείτε μου σας παρακαλώ σε ποιο στάδιο είμαστε, τι ακριβώς συμβαίνει. Η τελευταία τουλάχιστον ενημέρωση που έχουμε εμείς ως απλοί πολίτες είναι ότι, και κυρίως οι ετεροεπαγγελματίες, ότι ξέρετε, εάν έχετε έστω και ένα δέντρο, μια παραπάνω ελιά. Παραπάνω από τις 20 είσαστε υποχρεωμένοι να εγγραφείτε στο ελαιοκομικό μητρό, γιατί θα τρέχουν από κάποιο σημείο και μετά τα πρόστιμα. Ρωτώντας λοιπόν τις προηγούμενες ημέρες και το προηγούμενο διάστημα τι γίνεται με αυτό το ελαιοκομικό μητρό, γιατί υπήρχε η φιλολογία ότι ξέρετε, παραφιλολογία ή σεναριολογία ότι ξέρετε κλείνει ή κλείνουν οι προθεσμίες, πήρα μια απάντηση που έλεγε ποιες προθεσμίες να κλείσουν. Εδώ υπάρχουν ραντεβού στη Διεύθυνση Γεωργίας, εδώ σε τοπικό επίπεδο, ραντεβού που πάνε το 27 και το 28. Και επειδή δεν ξέρω τι συμβαίνει και τι ακριβώς συμβαίνει και ποιος λέει τι λέει, πείτε μας εσείς με τον καλύτερο δυνατό και επίσημο τρόπο τι είναι αυτό το οποίο μπορεί κάποιος από εμάς να κρατήσει, απλά για να είμαστε ενήμεροι, με βάση ό,τι και εσείς ξέρετε.
1: Από τον Οκτώβριο του 2026, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, πρέπει να γίνεται δήλωση συγκομιδής του ελαιολάδου, δηλαδή πόσο παράγει ο κάθε παραγωγός. Για να γίνει δήλωση συγκομιδής του ελαιολάδου, πρέπει να γίνει πρώτα η επικαιροποίηση του ελαιοκομικού μητρώου. Δυστυχώς, έτσι όπως είναι τα πράγματα και με τους ανθρώπινους πόρους τους οποίους διαθέτουμε, υπηρεσίες γενικότερα που υπάρχει μια μεγάλη υποστελέχωση, αυτό δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί σε αυτό το χρονικό περιθώριο. Έχουμε πάει και στο Υπουργείο και με τον Περιφερειάρχη, έχουμε στείλει και πάρα πολλές επιστολές. Αυτό που μας έχουν δεσμευτεί από το Υπουργείο είναι ότι θα επεξεργάζονται μια λύση η οποία θα δώσει άμεσα τρόπο προκειμένου να κάνουν την επικαιροποίηση ή παραγωγή, γιατί αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε το κτηματολόγιο ούτε το ΟΣΔΕ. Άρα λοιπόν περιμένουμε την απάντηση του Υπουργείου, τη λύση που έχει δεσμευτεί το Υπουργείο. Αυτό το οποίο γίνεται τώρα είναι η ενημέρωση στον κόσμο εάν έχει ελαιοκομικό μητρώ, τι χαρτιά χρειάζονται προκειμένου να επικαιροποιήσει το ελαιοκομικό μητρώ, και περιμένοντας και τη λύση του Υπουργείου θα επανέλθουμε με νέο δελτίο τύπου προκειμένου να δούμε τι γίνεται με τα ραντεβού της επικαιροποίησης. Γιατί με τα δεδομένα αυτά δεν μπορεί να υλοποιηθεί όχι μόνο τον Οκτώβριο, να μην πω κάποια ημερομηνία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρόστιμα, όπως έχει στείλει η οδηγία του Υπουργείου, δεν μπαίνουν πριν τον Οκτώβριο του 2027, δηλαδή πριν και τη νέα ελαιοκομική περίοδο. Όμως είναι δεδομένο ότι άμεσα πρέπει να βρεθεί λύση, γιατί υπάρχει μια σύγχυση στους ελαιοπαραγωγούς μας και αυτό είναι φυσιολογικό, προκειμένου να μπορέσουν να υλοποιήσουν το ελαιοκομικό του τρόπο.
0: Μα κύριε Τζεδάκη, από τη στιγμή που γίνεται η ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, δίνει εκεί ένα συγκεκριμένο ποσό κάθε χρόνο. Από τη στιγμή που μέσα από το ελαιουργείο δηλώνει το λάδι σου, μπορεί να γίνει το λάδι το οποίο παράγει. Εκεί δεν μπορεί να γίνει αυτή με αυτόν τον τρόπο, ή έχει το ΟΣΔΕ, δεν μπορεί να γίνει αυτή η επικαιροποίηση των στοιχείων.
1: Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Βιτζεράκη, το έχουμε ζητήσει κι εμεί. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχει το ΟΣΔΕ βάσει το οποίο ενεργοποιείς κάθε χρόνο τα ελαιοτεμάχια σου, και αυτή τη στιγμή να θέλουμε να επικαιροποιήσουμε ένα ελαιοκομικό μητρό βάσει του παλιού ελαιοκομικού μητρώου, ή να μην λαμβάνει υπόψη το κτηματολόγιο, που πραγματικά έχουν πάρα πολύ
0: ενεργοποιήσει
1: το κτηματολόγιο.
0: Πολύ σωστά το λέτε. Κτηματολόγιο, κτηματογράφηση, ό,τι έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια, εκεί όπου ο καθένας από εμάς πήγαινε με τις συντεταγμένες, όπως έλεγα λίγο πριν, για να βρει το δικό του το χωραφάκι, το λιοφυτάκι. Κάνε μια επικαιροποίηση των στοιχείων και κάνε μια, αν θέλεις, επικαιροποίηση αυτών των στοιχείων ή ένα έλεγχο των στοιχείων αυτών με τα δεδομένα τα οποία έχεις, αντί να υποβάλεις τον άλλον σε αυτό το μαρτύριο, το συνεχές μαρτύριο.
1: Νομίζω προς αυτήν την κατεύθυνση επεξεργάζονται κάποια λύσεις από το Υπουργείο, προκειμένου να μας πούνε. Το ξέρουν και μας είπαν, πηγαίνετε όπως μπορείτε, τέλος πάντων, σιγά σιγά κάντε ό,τι μπορείτε και επεξεργαζόμαστε τη λύση την οποία θα σας δώσουμε. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να ανησυχούν ελαιοπαραγωγοί βάσει και των υποδείξεων του Υπουργείου, και περιμένουμε και εμείς να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε γρηγορότερα να πάει αυτό το πράγμα.
0: Πάντως η αλήθεια είναι, και σας λέω τη δική μου αλήθεια με βάση την κοινή λογική και τα όσα ο καθένας από εμάς έχει ζήσει μέχρι σήμερα, ότι δεν τους εμπιστεύομαι με την καμία σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποφάσεις που λαμβάνουν, με τον τρόπο που διαχειρίζονται ό,τι διαχειρίζονται, διότι παντού μου βρίσκουν προβλήματα, προσκόμματα, εμπόδια, με αποτέλεσμα να με ταλαιπωρούν ως πολίτη, ως παραγωγό, είτε με κύριο ίδιος επαγγελματίας, είτε τώρα επαγγελματίας, είτε όπως αλλιώς θέλετε. Καμία εμπιστοσύνη. Οπότε και πάλι μικρό καλάθι κρατώ για αυτό που σας λένε και σας και του Περιφερειάρχη. Περιμένετε, γιατί επεξεργαζόμαστε λύσεις, γιατί έχουν στα χέρια τους δεδομένα τα οποία είναι ανεκμετάλλευτα. Δυστυχώς αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, εγώ το κρατάω. Δάκος, δακοκτονία. Ας πούμε στην χθεσινή ημέρα, αυτό το οποίο ακούγαμε, θα σας φέρω ένα παράδειγμα από τα Χανιά και από την Ενωτική Ομοσπονδία Χανίων, κύριε Τζεδάκη, είναι δακοκτονία. Και εγώ σκέφτηκα και είπα πάρα πολύ απλά, μα έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα το οποίο δεν ξεκινάει έγκαιρα σε όλες τις περιοχές, το έχετε ξεκινήσει, πώς ξεκινάει? Γιατί πρόσφατα νομίζω βγάλατε μία, εκδώσατε μία ανακοίνωση, η οποία ανέφερε ότι, ξέρετε, στις υπερπρόημες παραγωγές ήδη έχουμε ξεκινήσει, ξεκινάμε. Για δώστε μας τα δεδομένα.
1: Ναι, κυρία Δουλτζεράκη, έχει ξεκινήσει ήδη ο ψεκασμός, ο πρώτος ψεκασμός, σε πάρα πολλές περιοχές της Κρήτης. Εξαρτάται από την προημότητα του καρπού, εξαρτάται από το ύψος των δακοπληθυσμών. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, οι υπηρεσίες της κάθε περιφερειακής ενότητας δίνουν όπου χρειάζεται ψεκασμό. Η Μεσαρά, παράδειγμα, πάει πάντα πιο πίσω και λόγω ζέστης και λόγω του καρπού. Όπου είναι δυνατό, όπου είναι δυνατό, όπου χρειάζεται και χρειάζεται να μπει, να ξεκινήσει ο ψεκασμός, μπαίνουν. Εμείς αναμένουμε, έχουμε δύο ψεκασμούς στις αποθήκες μας στην κάθε περιφερειακή ενότητα. Όπως γνωρίζετε, φέτος για πρώτη φορά κάνει ολοκληρωτικά το διαγωνισμό όσον αφορά τα φάρμακα το Υπουργείο, γιατί πέρυσι πρώτη χρονιά στα χρονικά δεν μας ενέκρινε το ελεκτικό συνέδριο το διαγωνισμό το δικό μας, ενώ υπήρχαν οι πόροι, ενώ έγινε διαγωνισμός κανονικά με τους αναδόχους, δεν μας έκρινε πέρυσι το διαγωνισμό το Υπουργείο. Άρα φέτος δόθηκαν όλες οι πιστώσεις στο Υπουργείο όσον αφορά τα φάρμακα. Μας έχουν δεσμευτεί ότι τελειώντας οι δύο ψεκασμοί που έχουμε εμείς στις αποθήκες μας, θα μας φέρουν τα υπόλοιπα φάρμακα προκειμένου να προχωρήσουμε το πρόγραμμα της δακοκτονίας. Είναι μια χρονιά που ο παραγωγός μας περιμένει αρκετά πράγματα από την παραγωγή. Φαίνεται ότι θα έχουμε μια καλή παραγωγή, άρα με κάθε τρόπο πρέπει να τη διασώσουμε από το δάκο, που είναι το βασικό πρόβλημα που υπάρχει στην ελοκομεία.
0: Δύο ψεκασμοί, οι οποίοι, δηλαδή τα φάρμακα τα οποία υπάρχουν, τα σκευάσματα τα οποία υπάρχουν αυτή την ώρα στην περιφέρεια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δύο ψεκασμούς. Αμέσως μετά παρεμβαίνει το Υπουργείο, εφόσον έχει την ευθύνη, για να δει, αφού δει και καταγράψει με τη δική σας τη βοήθεια σε ποιες περιοχές χρειάζονται επιπλέον ψεκασμοί, για να δώσει το υλικό που χρειάζεται, έτσι ώστε να συνεχίσετε. Αυτό μου λέτε, αυτό να καταλάβω?
1: Εμείς έχουμε ζητήσει να κάνουμε 5 ψεκασμούς τουλάχιστον σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός του Υπουργείου, γιατί τα προηγούμενα χρόνια δυστυχώς το Υπουργείο τα φάρμακα μας τα έφερνε στο τέλος της διδακτικής περίοδου, μας τα έφερνε Νοέμβριο. Και κρατούσαμε τους δύο ψεκασμούς, παράδειγμα, που έχουμε τώρα, είναι από τα περσινά φάρμακα. Και κάναμε κάθε χρόνο ένα συμπληρωματικό διαγωνισμό προκειμένου να καλύψουμε τους 5 ψεκασμούς. Φέτος λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, για πρώτη φορά το διαγωνισμό τον κάνει ευτυχώς πιο νωρίς το Υπουργείο σε σχέση με όπως τον έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός. Μας διαβεβαιώνει ότι είναι σε καλό δρόμο, προκειμένου τελειώντας οι δύο ψεκασμοί που έχουμε στις αποθήκες μας να μας φέρουν και τα υπόλοιπα φάρμακα, προκειμένου να κάνουμε τους 4-5 ψεκασμούς που θέλουμε να κάνουμε ανάλογα με την περιοχή στην περιφέρεια Κρήτης.
0: Ποιος είναι ο λόγος ή ποια είναι η σκοπιμότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να διαχειρίζεται όλα αυτά τα χρόνια, δεν το αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό για πρώτη φορά, να διαχειρίζεται έτσι, αν θέλετε, το θέμα με την δακοκτονία, κύριε Μπετζεδάκη, γνωρίζοντας ποιο είναι το πρόβλημα, γνωρίζοντας ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες, γνωρίζοντας και ακούγοντας πάρα πολύ συχνά τους ανθρώπους της ελαιοπαραγωγής να λένε ότι ο δάκος κάνει πάρτι. Δεν λέω ότι θα κάνει και φέτος εξίσου το ίδιο πάρτι, αλλά γνωρίζοντας ποια είναι τα δεδομένα, γιατί πάντα το καθυστερεί?
1: Κοιτάξτε, το θέμα των φαρμάκων ήταν ένα πράγμα το οποίο έχουμε ζητήσει να το έκανε και αυτό εξ ολοκλήρου η περιφέρεια. Η κάθε περιφέρεια για τα δικά της φάρμακα. Όπως υπάρχουν ιδιαιτερότητες και σε κάθε περιφέρεια διαφορετικές. Εμείς έχουμε φτιάξει ένα καλό οικοσύστημα και πραγματικά υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά μας ιδρύματα. που βοηθούν όλη αυτή τη διαδικασία. Έχουμε τεκμηριώσει το Υπουργείο ότι εδώ θέλουμε παραπάνω ψεκασμούς σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες. Πρέπει να έχουμε τα φάρμακα στην ώρα τους. Είναι ένα μεγάλο οικοσύστημα το θέμα της δακοκτονίας, με τους εργολάβους, τους παγιδοθέτες, τους τομεάρχες, τους επόπτες, τα φάρμακα τα οποία χρειάζονται. Εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή έτοιμοι να υπογραφεί και ένα πειραματικό, το οποίο θα γίνει μαζί με τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά μας ιδρύματα, ένα πειραματικό το όσο αφορά τη δακοκτονία, για να δούμε και τον εξυγχρονισμό του ακόμα παραπάνω, να δούμε πιο φιλικές μέθοδους κατά πολέμηση του δάκου με λιγότερα φάρμακα, να δούμε κάποιες πρακτικές που μπορεί να γίνουν και εκτός εποχής δακοκτονίας, προκειμένου να μειώνουν τους πληθυσμούς, που όταν είναι να ξεκινήσει το πρόγραμμα να υπάρχουν μειωμένοι αριθμοί, και να δούμε τις ηλεκτρονικές παγίδες, να δούμε τη μαζική παγίδευση. Η μαζική παγίδευση που μπορεί να είναι όλο το χρόνο και να βοηθήσει πάρα πολύ. Όλα αυτά λοιπόν θα αξιολογηθούν μέσα από κάποιους πειραματικούς ελαιώνες οι οποίες θα υπάρχουν, προκειμένου να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Τα τελευταία χρόνια μπορώ να πω ότι έχουμε καλυτέρευση στο πρόγραμμα της δακοκτονίας μέσα από τη συνεργασία που υπάρχει με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και με το ΕΛΓΟ Δήμητρα, με τα GBS τα οποία υπάρχουν στα τρακτέρ και αποτυπώνουν από πού περνάνε και τι κάνουν. Αλλά χρειάζονται πολλά πράγματα ακόμα να διορθωθούν.
0: Αυτό το πειραματικό σχέδιο και αυτή η υπογραφή και οι πειραματικοί ελαιώνες είναι κάτι που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα υπογραφεί, τι ακριβώς?
1: Θα υπογραφεί κυρία Ζουγεράκη τις επόμενες μέρες μαζί με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
0: Και περιλαμβάνει δηλαδή τι? Ότι θα μπαίνουν δηλαδή κάποιες παγίδες μέσα στους ελαιώνες, γιατί μιλήσατε και για περιορισμό των φαρμάκων. Τι ακριβώς?
1: Όχι, είπαμε να βρούμε τρόπους μέσα από την εξαπόλυση παραστοειδών τύπου ψιτάλια. Είναι κάποιοι μέθοδοι οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για να υποκαταστήσουν σε έναν βαθμό τα φάρμακα. Δηλαδή να μειώσουμε τα φάρμακα όσο γίνεται. Τα οποία χρησιμοποιούν, τα οποία βέβαια δεν είναι πιστοποιημένα τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην δακοκτονία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όμως είναι σημαντικό να βρούμε και άλλες μέθοδους που θα καταπολεμήσουν καλύτερα τον εχθρό. Είναι η εξαπόλυση παραστοειδών, είναι τα φτωχή φυτά, είναι η μαζική παγίδευση, αυτές οι παγίδες που παίρνουν από το δάκο. Είναι σημαντικό να δούμε και αυτές την αποτελεσματικότητά της.
0: Γιατί
1: είναι πιο οικολογικοί τρόποι. Αλλά είναι και κάτι τα οποία προσθετικά θα βοηθήσουν το πρόγραμμα δακοκτονίας να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Και μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο θα μπορεί να εξελιχθεί, επειδή είναι πολλές οι φάσεις της καλλιέργειας της ελιάς, όσο και αν πιστεύει κάποιος ότι ξέρεις έχεις ένα ελαιόδεδρο και το αφήνεις εκεί στην τύχη του. Θα εξελίσσεται όλο το χειμώνα ή θα είναι και πάλι πολύ περισσότερο άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο?
1: Είναι κάποια από τις μεθόδους, νομίζω, όπως είναι η εξαπόλυση παραστοειδών, θα εξετάζεται και εκτός εποχής. Προκειμένου να βοηθάει ακόμα περισσότερο το πρόγραμμα δακοκτονίας.
0: Λοιπόν, κρατάω τις πληροφορίες, γιατί με φαίνεται ότι θα τα ξαναπούμε λίγο παρακάτω για αυτό το θέμα, μιας που θα υπογραφεί αυτή η συμφωνία. Τώρα εσείς πήγατε και σε μια πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας της Περιφέρειας Κρήτης για τη στήριξη της κρητικής ελαιοκομείας. Με ζητούμενο ποιο, κύριε Τζεδάκη?
1: Καταρχήν, κυρία Ζουγεράκη, να πω ότι δεν ξεκινάει από σήμερα η ενασχόληση, ας το πούμε έτσι, της Περιφέρειας Κρήτης με τον ελαιοκομικό τομέα, γιατί γίνονται πράγματα όλα αυτά τα χρόνια και για τη βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας και για την ενίσχυση αλυσίδας αξίας του προϊόντος και για την εξωστρέφεια. Αυτό που ξεκινήσαμε προχθές, κάναμε την πρώτη ομάδα εργασίας, αυτό που θέλουμε είναι να ενώσουμε όλες τις δυνάμεις. Σε αυτή την ομάδα εργασίας συμμετέχουν καταρχήν οι παραγωγοί μας, ομάδες παραγωγών, συμμετέχουν τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά μας ιδρύματα, επιστημονικοί φορείς, όπου όλοι μαζί να ιορασίσουμε κάποια πράγματα, βάλουμε κάποιες προτεραιότητες για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Επίσης, έγινε μια πολύ καλή συζήτηση για το θέμα της νέας ΚΑΠ. Συμμετείχε και ο κύριος Κασίμης, ομότιμος καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου μας παρουσίασε το τι πρόκειται να γίνει για τη νέα ΚΑΠ, τη νέα αρχιτεκτονική της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, όπου στη συνέχεια να κατατεθούν προτάσεις από τους φορείς του κρητικού ελαιολάδου, προκειμένου να δούμε πώς προχωράμε από εδώ και πέρα. Γιατί, κυρία Δουζεράκη, ο μεγάλος ταμένος των άμεσων νησίσεων είναι η ελαιοκαλλιέργεια. Δεν μπορεί μια δευρώδης καλλιέργεια όπως είναι η ελιά, με τέτοια συνεισφορά του ελαιολάδου στην τοπική μας οικονομία, στην επιστημιστική επάρχεια, με τέτοια φιλοπεριβαλλοντική δράση, όταν ένα 25% της συνολικής έκτασης της Κρήτης καλύπτεται από ένα δάσος ελαιώνων, όταν μιλάμε για κλιματική αλλαγή, δεν μπορεί αυτή η καλλιέργεια να εξισώνεται με τη μονοετή αρρωτρέα καλλιέργεια. Πρέπει λοιπόν τεκμηριωμένα να τη στηρίξουμε, να στηρίξουμε τη φιλοπεριβαλλοντική της δράση, να στηρίξουμε τη συνεισφορά του προϊόντος στην οικονομία μας, με τους επιστήμονές μας μαζί, προκειμένου στη νέα ΚΑΠ, στη νέα κοινή αγροτική πολιτική, να είναι άλλη η θέση της ελοκομείας, όπως πρέπει να έχει με τις υπόλοιπες καλλιέργειες μας, βέβαια. Έτσι, μιλάμε τώρα για την ελιά, επειδή μιλάμε για την ομάδα εργασίας της ελοκομείας. Ο στόχος λοιπόν είναι μέχρι 15 Ιουλίου να καταστηθούν κάποιες προτάσεις, να γίνει μια αξιολόγηση, μια ιερασία των προτάσεων αυτών, προκειμένου να ξεκινήσουμε κάποια πράγματα επιπλέον για την ελοκομεία και παράλληλα να υπάρχουν προτάσεις όσον αφορά την νέα κοινή αγροτική πολιτική.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι αναφέρεστε και στην ποιότητα και στην πιστοποίηση του προϊόντος. Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε και στην προστασία και στη μεταποίηση και στην προώθηση και στην εξωστρέφεια και στη γαστρονομία και στον ελαιοτουρισμό. Σωστά. Που γίνεται η κουβέντα πάντα όταν μιλάμε για το λάδι, έτσι.
1: Σε όλη την αλυσίδα παραγωγής ήδη γίνονται πράγματα, έχουμε επενδύσει και στην εκπαίδευση, η ποιότητα έρχεται μέσα από εκπαίδευση, κυρία Δουζεράκη, προχωράμε σε εκπαιδεύσεις η Περιφέρεια Κρήτης μαζί με τον Ελγό Δήμητρα και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο σε κάθε δήμο της Κρήτης και για τους ελαιοπαραγωγούς και για τους ελαιουργούς και για τους τυποποιητές. Ο στόχος είναι να έχουμε ένα ελαιόλαδο που θα πάρει την υπεραξία που το αναλογεί. Ένα ελαιόλαδο που δεν θα εξαρτάται αν θα βγάλει μεγάλες ποσότητες η Ισπανία ή η Ιταλία και αυτό θα καθορίζει τις τιμές του ελαιολάδου. Θέλουμε να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο την τυποποίηση. Πριν από κάποια χρόνια ήταν πάρα πολύ η τυποποίηση του ελαιολάδου, τώρα είναι στο 25-30%. Πρέπει να περάσει το 50-60% για να πούμε ότι θα έχουμε μια σταθερή τιμή στο προϊόν.
0: Σαφέστατα.
1: Άρα λοιπόν ο στόχος είναι η υπεραξία, η τυποποίηση και η βιωσιμότητα. Μάλιστα. Βέβαια της παραγωγής.
0: Τώρα σε ό,τι έχει να κάνει και είναι το τελευταίο που λέω, θέτω ως ερώτημα σχόλιο και παίρνω την απάντησή σας και σας απελευθερώνω, κύριε Τζεδάκη. Εφόσον οι προτάσεις από την Περιφέρεια Κρήτης θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 15 Ιουλίου, αυτό σημαίνει για τη νέα ΚΑΠ, αυτό σημαίνει...
1: Κύριε, μια υποσημείωση. Ναι. Για τη νέα ΚΑΠ δεν είναι μέχρι 15 Ιουλίου. Μιλάω για την ομάδα εργασίας και για τη νέα ΚΑΠ. Το επόμενο διάστημα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πού βρίσκεται τώρα για να κατατοπίσουμε λίγο τους ακροατές. Αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα στο θέμα της χρηματοδότησης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ένα προϋπολογισμό που δυστυχώς είναι μειωμένο σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία. Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά αύξηση του προϋπολογισμού. Μάλλον το θέμα του προϋπολογισμού θα κλείσει τέλος του 2026 και η κάθε χώρα πρέπει να έχει εγκρίνει το στρατηγικό της σχέδιο μέχρι τέλος του 2027. Εμείς όσο το δυνατόν γρηγορότερα πρέπει να πάρουμε τις προτάσεις, γιατί αυτές θα είναι και μια επεξεργασία για να είναι συμβατές με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Θα το κάνουν κάποιοι ειδικοί αυτό, προκειμένου με τεκμηριωμένο τρόπο να καταθέσουμε τις προτάσεις μας για κάθε καλλιέργεια που έχουμε.
0: Θα έρθει ο κύριος Χίνας εδώ στην Κρήτη, όπως περιοδεύει σε όλη την Ελλάδα, μιλώντας για τη νέα ΚΑΠ, ακούγοντας τα προβλήματα και τις προτάσεις των τοπικών φορέων.
1: Ναι, θα έρθει από εδώ, θα πάει σε κάθε περιφέρεια από ό,τι έχει πει το Υπουργείο, οπότε θα έρθει στην Κρήτη. Ωραία. Φαντάζομαι από Σεπτέμβριο και μετά.
0: Λοιπόν, σας καλημερίζω, ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 1984.
3: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
4: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
3: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
4: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
3: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
5: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλλον.

0: Ιδιών. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
1: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo AutoVision.
0: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo AutoVision.
1: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo AutoVision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
0: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
2: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810 88 19 07.

0: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
1: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
0: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
1: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
0: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
1: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
0: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
1: Και στο lithi.gr.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Ναι, ναι. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
5: Sorry, I don't understand.
0: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
5: Excuse me?
6: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
7: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600

0: ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Στα 14 λεπτά μετά τις 9 σας καλημερίζουμε για άλλη μια φορά από τη συχνότητα του Ράδιο 984 με την ευχή να είσαστε όλοι σας καλά. Λέει η είδηση. Ψηφίστηκε στη Βουλή η ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η τροπολογία για τα δάνεια ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, την Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Νίκη τοποθετήθηκαν με το παρόν. Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, και όχι μόνο αυτό, το διαβάζω, όχι μόνο για εσάς που ενδεχόμενα δεν ξέρετε τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά γιατί θέλω να είναι η βάση της συζήτησής μας, γιατί θα ζητήσω τα σχόλια από το ΙΝΚΑ και από τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να σας καλημερίσω, να μην σας έχω εκεί μόνο, κύριε Λεχουρίτη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Δουλιαράκη. Καλημέρα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Σε όλη την Ελλάδα.
0: Να μου επιτρέψετε να το ολοκληρώσω. Η συζήτηση, λέει η είδηση, διεξήχθη σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι οι προβλέψεις του νομοσχεδίου ευνοούν κυρίως τις τράπεζες και τα φαντς, ενώ η κυβέρνηση κάνει λόγο για μια καθολική και αναδρομική λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν περιορίστηκε στην απλή εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αλλά προχώρησε σε μια ευρύτερη νομοθετική παρέμβαση που καλύπτει τόσο το μέλλον όσο και το παρελθόν. Όπως ανέφερε, η ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου 2019 και δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που χαρακτήρισε βραδιφλεγή βόμβα, επισημένοντας ότι περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα μειώσεις στις μηνιαίες δόσεις τους. Και προσθέτει, η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει σημαντική ελάφρυνση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, καθώς μειώνει η αισθητά τις μηνιαίες δόσεις, περιορίζει σχεδόν στο μηδέν τους στόκους, επιταχύνει την αποπληρωμή των δανείων. Παράλληλα, η ρύθμιση προβλέπει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου 2019, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετο οικονομικό όφελος για τους δικαιούχους. Φαντάζομαι, έτσι όπως διατυπώνονται τα πράγματα, ότι σαφέστατα εκκρεμούν πάρα πολλές ερωτήσεις. Ποιοι περιλαμβάνονται, ποιοι δεν περιλαμβάνονται, τι σημαίνει αυτό το οποίο αναφέρει ενήμεροι δανειολήπτες, τι θα γίνει με τους υπόλοιπους δανειολήπτες, αφού έχει αναδρομική ισχύ από 1η Απριλίου 2019 και διάφορα άλλα τα οποία προκύπτουν στην κουβέντα. Παρακαλώ, σας δίνω το λόγο.
1: Λοιπόν, ο κύριος Πιερακάκης και η κυβέρνηση έτρεξε για άλλη μία πολλωστή φορά να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των τραπεζών, των funds και των services. Όταν υπάρχει μία απόφαση του Αρείου Πάγου που ξεκαθάρισε το τοπίο πώς πρέπει να καταβάλλεται η μηνιαία δόση των ενταγμένων στο νόμο 3869 του 2010 δανειοληπτών, δεν χρειαζόταν καμία νομοθετική ρύθμιση, γιατί η απόφαση ήταν ξεκάθαρη. Ο Άριος Πάργος ερμήνευσε τον νόμο 3869 του 2010 ή αλλιώς νόμο Κατσέλη. Από εκεί και πέρα, το τζάμπα μάγκας δεν χρειαζόταν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και παράλληλα, είπε και κάτι άλλο ο κύριος Πιερακάκης, το οποίο αντιβαίνει στον νόμο 3869. Ή δεν ξέρουν τι τους γίνεται, ή τέλος πάντων προσπαθούν να εξαπατήσουν και να κροϊδέψουν όλους τους δανειολήπτες. Και συγκεκριμένα, λέει ότι ο συμψηφισμός των καταβληθέντων ποσών θα αφαιρεθεί από το τέλος των δόσεων. Με ποιο δικαίωμα? Ο νόμος 3869 όρισε ότι θα πληρώνεις 200 ευρώ το μήνα επί 240 δόσεις με το τρέχον επιτόκιο της Τράπεζας Ελλάδος. Όταν τις 240 δόσεις τις κάνεις 200, ουσιαστικά παρεμβαίνει σε απόφαση δικαστηρίου. Ποιος έχει το δικαίωμα να παρέμβει σε απόφαση δικαστηρίου? Καμία κυβέρνηση, κανένας υπουργός. Άρα, γιατί νομοθετεί εις βάρος ενός νόμου που είναι σε ισχύ όταν λειτουργούσε? Μεγάλο φάουλ, και γι' αυτό σας είπα, έτρεξε να προασπίσει τα συμφέροντα του τραπεζικού συστήματος. Τι άλλο ακούσαμε? Τα 700.000, τα 700 εκατομμύρια που θα καλυφθούν, γιατί οι services και τα funds θα χάσουν, θα καλυφθούν, λέει, από το 50% του ελληνικού δημοσίου και το άλλο 50% από τα ίδια κεφάλαια των funds και services.
0: Εννοεί δηλαδή από τα δικά μας τα χρήματα.
1: Ακριβώς, γιατί κόπτεται τόσο πολύ για τα funds και τους services κυβέρνηση. Τι σχέση έχουν, γιατί μέχρι το πρότινος μας λέγανε δεν έχουν καμία σχέση οι τράπεζες, τα funds και οι services. Τώρα γιατί κόπτονται? Γιατί υπάρχει εγγύηση, λέει, του Ηρακλής ότι αν δεν πληρωθούν τα δάνεια που αγόρασαν κοψοχρονιά οι services, θα εφαρμοστεί η εγγύηση του ελληνικού δημοσίου για να αποπληρώσει τα χαμένα εισοδήματα των funds και services. Μάλλον δεν είμαστε με τα καλά μας. Άλλη παγίδα κρύβει, και γι' αυτό σας λέω δεν χρειαζόταν νομοθετική ρύθμιση. Αν ήθελε η κυβέρνηση να κάνει νομοθετική ρύθμιση, ας το έκανε πριν την απόφαση του Άριου Πάγου. Εκ των υστέρων μάγκας, ναι, δεν χρειάζεται. Το έχουμε συνηθίσει. Και βεβαίως δεν κόπτεται για την υγεία των πολιτών καταναλωτών, κόπτεται για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.
0: Μα ακόμα και αν δεν αρέσουν αυτές οι κουβέντες οι οποίες λέγονται αυτή την ώρα κάποιος, και μόνο το γεγονός ότι από την αρχή δεν μίλησαν για δικαστική απόφαση η οποία έπρεπε να εφαρμοστεί, αλλά για ερμηνεία γνωμοδότησης του Αρείου Πάγου όπως το παρουσίασαν, αυτό από μόνο του προκαλεί την κοινή λογική και με βάζει σε σκέψεις.
1: Ακριβώς. Κυρία Δουλγεράκη, είδαμε δύο περιπτώσεις του Αρείου Πάγου που ενώ ήταν η μία απόφαση του τετάρτου τμήματος της Βουλής του Αρείου Πάγου και είχε γνωμοδοτήσει υπέρ των πολιτών καταναλωτών και ενάντια στα φανς, θυμάστε πολύ καλά, ήρθε στην Ολομέλεια και ανατράπη όλη αυτή η άποψη και δικαίωσε τα φανς και τους σέρβισες. Τα ίδια λοιπόν έγιναν και τη δεύτερη φορά, πάλι υπέρ των funds και services. Τελικά ήρθε η ώρα, ο Άριος Πάγος, όχι να βγάλει μία απόφαση παράνομα ή τέλος πάντων που να μην επιδέχεται διαφορετικής ερμηνείας. Είπε συγκεκριμένα αυτό που έλεγε ο νόμος. Τώρα, εάν θέλουν κάποιοι υπουργοί, κάποιοι τραπεζίτες, κάποια funds, services, να συνεχίζουν να πολυσιεργούν εις βάρος των δανειοληπτών, αυτό νομίζω ότι είναι θέμα δικαιοσύνης, γιατί όταν παραβιάζεις και παραβαίνεις μια δικαστική απόφαση, είναι ασέβεια προς το δικαστήριο.
0: Να με συγχωρείτε, δηλαδή αυτό που περιμένετε θα ήταν να παρέμβει εκ νέου και να τραβήξει το αυτί ο Άριος Παγός?
1: Σαφέστατα.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και γίνονται δεν είναι υπέρ των δανειοληπτών. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος που είχε βγάλει μία μηνιαία δόση 300 ευρώ το μήνα, με το τρέχον επιτόκιο ήταν 310 ευρώ θα πλήρωνε, και τα services, τα funds που έστελναν χαρτάκι δοσολόγιο και τον έπαιρναν τηλέφωνο ότι χρωστάς 700 ευρώ δόση, και στα 700 ευρώ δόση δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, με αποτέλεσμα να σταματήσει να πληρώνει το δάνειό του, να βγει κακοπληρωτής, αυτός δηλαδή που αυτοκτόνησε, αυτός που έχασε την περιουσία του, αυτός που έχασε το σπίτι του λόγω αδυναμίας να αποπληρώσει, ενώ ήταν ενταγμένος στον νόμο Κατσέλη με πραγματική απόφαση του Ειρηνοδικείου και παραβιάστηκε από τους services και τα funds. Αυτοί οι services και funds και οι τράπεζες τα λογοδοτήσουν?
0: Κύριε Λεχουρίτη, να ρωτήσω το εξής. Τους δίνει μια αναδρομική ασχή από 1η Απριλίου 2019. Όλα αυτά τα παραπάνω λεφτά τα οποία θα έχουν εισπραχθεί. Τοκισμός, ανατοκισμός επί του κεφαλαίου και όχι της μηνιαίας δόσης. Αυτά θα επιστραφούν σε ό,τι έχει να κάνει με την αναδρομική ισχύ από 1η Απριλίου. Σημαίνει ότι η επιστροφή των χρημάτων αυτών θα εκπέσει του κεφαλαίου και θα σου βάλει κάποιες άλλες δόσεις ή το υπόλοιπο των δόσεων με μείον τα χρήματα αυτά τα επιπλέον τα οποία έχεις πληρώσει? Θα σταματήσει πληστηριασμούς ενδεχόμενα για τους ενήμερους ή τους μη ενήμερους? Τι στην ευχή γίνεται? Εγώ έχω μπερδευτεί.
1: Σας είπα, κυρία Δουλγεράκη, πρώτον και κύριον, γιατί μιλάει για την αναδρομικότητα από το 2019. Ο νόμος 3869 βγήκε το 10. Τα πρώτα δικαστήρια βγήκαν το 2011. Ναι. Γιατί ναι. τον Αύγουστο ψηφίστηκε το 2010 ο νόμος 3869. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και βγήκαν λοιπόν τα πρώτα δικαστήρια το 2011 και σε συνέχεια. Πριν από το 19 δεν υπήρχαν παραβάσεις και παραβιάσεις της απόφασης του Ειρηνοδικείου από τα Finance και Services. Υπήρχαν. Γιατί αυτοί θα πρέπει να χάσουν τα χρήματά τους πριν από το 19. Γιατί δεν αναδρομικότητα από το 19. Αναδρομικότητα δηλαδή μόνο επειδή κυβερνούσε από το 19 η Νέα Δημοκρατία. Τα προηγούμενα χρόνια πανεστράφη και αν πλήρωσαν παραπάνω χρήματα αυτοί οι άνθρωποι, γιατί πρέπει να τα χάσουν. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, τα χρήματα αυτά πρέπει να επιστραφούν εντόκως σε αυτόν που έχει πληρώσει επιπλέον. Και γιατί να επιστραφούν και όχι να συμψηφιστούν. Ο συμψηφισμός με το τέλος της δόσης αλλάζει την απόφαση του Ειρηνοδικείου. Δεν μιλάει για τέτοια άποψη το 3869. Είναι ξεκάθαρος. Μην αλλάζουμε λοιπόν ένα νόμο κατά το αλακάρτ όπως μας βολεύει και όπως εξυπηρετεί τα φάνας και τους έλυσε. Δεν έτρεξε ο Πιερακάκης να προστατεύσει τους πολίτες. Έτρεξε να προστατεύσει τα συμφέροντα των τραπεζών, των φάνας και του έλυσε.
0: Νομίζω ότι η παγίδα κρύβεται και σε αυτό που είπατε και με την αλλαγή των δόσεων από 240 σε 200.
1: Ναι, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση. Πώς αλλάζεις μονομερώς μία απόφαση του Ειρηνοδικείου. Πώς την αλλάζεις. Δεν πρέπει να υποχρεώσεις, αλλά για να υποχρεώσεις να επιστρέψουν τα χρήματα. Είναι πολλά τα εκατομμύρια. Και για να μην κλονιστεί το funds και οι services και υπέρεξ αυτών, γιατί είναι πάρα πολλοί οι οποίοι εμπλέκονται στα funds και στους services και δεν χρειάζεται να ανοίξουμε τη βεντάλια συζήτησης και κρύβονται πίσω από όλα αυτά, νομοθέτησε ένα, και μάλιστα είδατε σε άψεσβη, σε ταχύτητα. Μιλάμε μέσα σε 5 μέρες, σε μια εβδομάδα. Και γιατί δεν το έκανε και για το ελβετικό φράγκο που οι άνθρωποι ακόμα ταλαιπωρούνται και δεν μπορούν να βρουν την ηρεμία τους.
0: Γιατί εκεί τουλάχιστον έχουν πει ότι υπάρχουν ήδη λέει ρυθμίσεις,
1: ναι,
0: για αυτό το λόγο.
1: Καλά, σιγά τις ρυθμίσεις που υπάρχουν. Και γιατί δεν νομοθετεί για τους εγγυητές. Κοιτάξτε, κυρία Δουργεράκη, να βάλουμε τα πράγματα στη θέση. Εσείς πήρατε ένα δάνειο 100.000 ευρώ. Και βάλατε εγγυητή τον αδερφό σας ή τον πατέρα σας. Εσείς δεν πληρώνετε ως πρώτο φιλέτη στο δάνειο. Και έφτασε το δάνειο 300.000 ευρώ. Και ζητάνε από τον εγγυητή 300.000 ευρώ. Μα ο εγγυητής έβαλε την υπογραφή του για τα 100.000 ευρώ δάνειο. Δεν έβαλε ούτε για τις 200, ούτε για τις 300.000. Εδώ δεν πρέπει η κυβέρνηση να νομοθετήσει και να πει με βάση την υπογραφή του εγγυητή έβαλε για ένα καταναλωτικό δάνειο μία υπογραφή 5.000 και το καταναλωτικό έφτασε στις 50.000. Δεν αναγνωρίζεται. Αναγνωρίζεται μέχρι το ποσού που είχε βάλει την υπογραφή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν πρέπει να νομοθετηθεί, κυρία Δουργεράκη. Πρέπει, γιατί δεν το νομοθετεί η κυβέρνηση. Λοιπόν, ας αφήσουν εν ολίγοις τα παραμύθια και τα ψέματα και να βάλουν πραγματικά τον κόσμο να πάρει ανάσα. Πάρα πολλοί έχουν αυτοκτονήσει, έχουν καταστραφεί, έχουν χάσει την περιουσία τους, η πετιότητα των funds, των services και των τραπεζών. Κακά τα ψέματα.
0: Το πρόγραμμα των πληστηριασμών υπάρχει περίπτωση να...
1: Δεν αλλάζει, θα συνεχιστεί όπως ήταν και στο παρελθόν.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς. Και ψαχτείτε λίγο να δείτε οι πολιτικοί μας που έχουν κάνει πλέον το επάγγελμα, τον πολιτικό βίο ως επάγγελμα, λες και είναι ομάδες, ακούμε μεταγραφές από το ένα κόμμα στο άλλο κόμμα, από ιδέες σε άλλες ιδέες και πάει λέγοντας. Για να ψάξετε να δείτε ποιοι είναι αυτοί οι πολιτικοί που είχαν 5 διαμερίσματα τη μία χρονιά το 2022 και το 2023 τα κάνανε 15 ή είχαν 15 κάνανε 50.
0: Τι θέλετε να πείτε, ότι χτυπούσανε στους πληστηριασμούς. Αυτό θέλετε να πείτε.
1: Αυτό λέω, όχι θέλω να πω, αυτό λέω. Ότι αυτά τα σπίτια που έχουν πάρει οι πολιτικοί μας είναι σπίτια τα οποία χτυπήθηκαν από πληστηριασμό.
0: Φαντάζομαι αναφέρεστε πολύ περισσότερο στο ηθικόν, διότι και μέσα στο Facebook να μπει, σου πατάνε όλη την ώρα σελίδες που λένε ότι αυτή την ώρα βρίσκονται τόσα ακίνητα σε πληστηριασμό ή ευκαιρίες μέσω πληστηριασμού να πάρετε κάποια ακίνητα και στη δική σας την περιοχή. Αλλά νομίζω αναφέρεστε πολύ περισσότερο στο ηθικόν του πράγματος, την ώρα που άλλα λέγονται με βάση τα προγράμματα των κομμάτων. Αυτό καταλαβαίνω, κύριε Λεχουρίκη.
1: Ακριβώς και ορθά καταλαβαίνετε. Άλλωστε έχουμε το παράδειγμα, έτσι. Τι εστί πάτσεις. Λοιπόν, ας σταματήσουμε το δούλεμα, γιατί τους έχει πάρει χαμπάρι ο κόσμος.
0: Κύριε Λεχουρίτη, ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες και το ξεμπέρδεμα. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 984. Εσύ.
2: Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι?
1: Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
3: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
4: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
5: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
6: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
7: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
8: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
9: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
8: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα! Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
10: Το μου Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: 9,84. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.

0: Πω τώρα σε εκείνη την άλλη την είδηση που χρειάζεται και αυτή η μετάφραση, όπως έγινε πριν από λίγο με αυτή την τροπολογία που ψηφίστηκε στην Βουλή με αναδρομική ισχύ από το 2019, που έχει να κάνει με τον νόμο Κατσέλη και τους ενήμερους δανειολήπτες μέσω του νόμου Κατσέλη. Ακούσατε τη μετάφραση από τον Γιώργο Λεχουρίτη. Λέει λοιπόν η είδηση η οποία ακολουθεί: ειδικό πλαίσιο υποχρεώσεων και κυρώσεων με σκοπό να διασφαλιστεί ότι η φορολογική διοίκηση θα διαθέτει πλήρη και ακριβή εικόνα για τα ακίνητα και την χρήση τους, φέρει η έλευση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων ΜΙΔΑ ή ΜΙΔΑ στις αρχές Ιουλίου. Όπως προβλέπει η τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που ενσωματώθηκε στο Πολυνομοσχέδιο, στις περιπτώσεις που δεν δηλώνονται σωστά τα στοιχεία, καθώς και η χρήση της ακινήτης περιουσίας στο ψηφιακό Μητρώο, οι ιδιοκτήτες θα αντιμετωπίζουν πρόστιμα που φτάνουν τα 1.000 ευρώ. Αλλαγές έρχονται και στον ΕΜΦΙΑ, από τον οποίο το κράτος εισπράττει περίπου 2,3 δις ευρώ το χρόνο. Ο φόρος θα επιβάλλεται στην πραγματική επιφάνεια των ακινήτων με βάση την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου. Οι ιδιοκτήτες, εκμισθωτές, παραχωρούντες υποχρεούνται να δηλώνουν έγκαιρα τη χρήση του ακινήτου, ενώ οι μισθωτές και οι παραχωρησιούχοι φέρουν ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνουν, ιδίως όταν αυτά συνδέονται με τη λήψη επιδομάτων, ενισχύσεων ή επιδοτήσεων, ειδικά σε περιπτώσεις εκμίσθωσης ή δωρεάς παραχώρησης ακινήτου, προβλέπονται συγκεκριμένα πρόστιμα για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβών στοιχείων χρήσης. Οι καμπάνες. Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του ΜΙΔΑ ή ΜΙΔΑ, ο υποχρέωτος οφείλει να υποβάλει δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα ως προς τη χρήση του ακινήτου. Αν η δήλωση αυτή δεν υποβληθεί εντός 3 μηνών από την έναρξη της μίσθωσης ή της δωρεάν παραχώρησης, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ. Προφανώς αντιμέτωποι με το πρόστιμο των 500 ευρώ θα είναι κυρίως οι ιδιοκτήτες, εκμισθωτές ή παραχωρούντες που δεν δηλώνουν εγκαίρως τη χρήση του ακινήτου τους. Κύριε Γιώργο Αράπογλου, ο κύριος Αράπογλου είναι ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων. Για να ρωτήσω εδώ ή να ζητήσω καλύτερα από εσάς να πάμε στην μετάφραση όλου αυτού που από την αρχή ακούσατε να λέω στον κόσμο. Τι είναι πάλι αυτό εδώ το καινούριο?
1: Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη. Το ΜΙΔΑΣ είναι το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Είναι κάτι που έχει εξαγγελθεί ήδη από το 2025. Εμείς ήδη σαν Ένωση Ιδιοκτών Ακινήτων αλλά και σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτών Ακινήτων έχουμε αντιδράσει ως προς το πώς θα εφαρμοστεί αυτό το συγκεκριμένο Μητρώο. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή όσον αφορά το κομμάτι των διορθώσεων που θα πρέπει να γίνουν από τους ιδιοκτήτες και τα τυχόν πρόστιμα που προβλέπονται. Και αυτό που ζητάμε είναι στην ουσία το συγκεκριμένο Μητρώο, εφόσον λειτουργήσει και όταν λειτουργήσει στην πράξη, να δοθεί μια περίοδος χάριτος στους ιδιοκτήτες προκειμένου να εξοικειωθούν με το Μητρώο όπως και η φοροτεχνική τους, γιατί αφορά ζητήματα τόσο τεχνικά όσο φοροτεχνικά, όπου δεν γνωρίζουν στην πράξη κάποιοι απλοί πολίτες να τα διορθώσουν. Και επίσης όσον αφορά το κομμάτι των προστήμων, αυτό που προβλέπεται μέχρι στιγμής είναι πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και τα 1.000 ευρώ. Εδώ πέρα θα πρέπει να εξεταστεί από την κυβέρνηση να δοθεί μια περίοδος χάριτος, να το πούμε απλά, με βάση το γεγονός ότι πολλά, αν όχι 7 ή 8 στα 10 ακίνητα, να πούμε η πλειοψηφία των ακινήτων, δεν μπορούν να έχουν τα ίδια τετραγωνικά με βάση αυτά που δηλώνονται στο κτηματολόγιο, αυτά που προκύπτουν από το συμβόλαιο και αυτά που προκύπτουν από άλλα στοιχεία, καθώς το συγκεκριμένο Μητρώο Ιδιοκτησίας στην ουσία θα περιέχει μέσα στοιχεία τόσο από τις πολεοδομίες όσο και από τους δήμους και από το κτηματολόγιο, και όλα αυτά θα ανήκουν μέσα σε ένα Μητρώο. Το συγκεκριμένο Μητρώο έχει ως σκοπό, όπως έχει εξαγγελθεί, να διευκολύνονται οι μεταβιβάσεις, ούτως ώστε οι μεταβιβάσεις να γίνονται σε ταχύτερο χρόνο και να έχουν πρόσβαση και οι συμβολαιογράφοι μέσω αυτού του Μητρώου να αντλούν τα στοιχεία αυτά και τα δικαιολογητικά που ζητώνται σε οποιαδήποτε μεταβίβαση, σε οποιαδήποτε συμβολαιογραφική πράξη. Όμως αυτό που ζητάμε εμείς είναι να εφαρμοστεί όπως είχε εφαρμοστεί και το 2020 σχετικά με τα αδήλωτα τετραγωνικά προς τους δήμους, όπου οι ιδιοκτήτες δεν είχαν δηλώσει κάποια τετραγωνικά στους Δήμους και να δοθεί νομοθετική λύση με την οποία δεν θα υπάρχουν αναδρομικές φορολογικές χρεώσεις στους ιδιοκτήτες, οι οποίοι προβαίνουν στις διορθώσεις των τετραγωνικών και σε οποιαδήποτε διόρθωση, αλλά να υπάρχει οποιαδήποτε χρέωση μόνο μετά από το χρόνο της διόρθωσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, κυρία Δουλγεράκη, καθώς όπως πολύ καλά γνωρίζουν και οι δημότες του Ηρακλείου αλλά και δημότες άλλων δήμων, όταν κάποιος επισκεπτόταν τον Δήμο και ήθελε να κάνει κάποια μεταβίβαση ή ήθελε να διορθώσει κάποια τετραγωνικά, προέκυπταν αναδρεμικές χρεώσεις τελών ακίνητης περιουσίας, οι οποίες έφταναν από το 2010 μέχρι και σήμερα. Επομένως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό από την κυβέρνηση να δώσει μία νομοθετική λύση με βάση το γεγονός ότι να μην είναι φορολογικά άδικα αυτό το μέτρο, να μην είναι φορολογικά άδικο το μέτρο αυτό, και σε κάθε περίπτωση το συγκεκριμένο μητρό να λειτουργήσει προς διευκόλυνση των πολιτών και για τη μείωση της γραφειοκρατίας και να μην έχει τιμωρητικό χαρακτήρα. Καθώς αν τυχόν έχει κάποιο τιμωρητικό χαρακτήρα ή φοροεισπρακτικό χαρακτήρα, καταλαβαίνουμε ότι και οι πολίτες θα είναι δυσαρεστημένοι και πάλι θα είμαστε εδώ στην ίδια θέση να λέμε ότι εκ νέου οι ιδιοκτήτες βάζουν πλάτη και πάλι φορολογούνται άδικα, προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα του κράτους. Επομένως, το συγκεκριμένο μητρό, αυτό που ζητάμε εμείς, είναι να έχει μια σωστή εφαρμογή με βάση το σκοπό του, δηλαδή το να διευκολυνθούν οι μεταβιβάσεις, να μειωθεί η γραφειοκρατία και να μην αποτελέσει ένα νέο φοροεισπρακτικό μέσο.
0: Παρατηρήσεις με βάση αυτά τα οποία είπατε και με στα οποία επιστρέφω κρατώντας τις σημειώσεις μου. Θέλω να πω από την αρχή ότι αν μέχρι σήμερα μιλούσαμε για το γάιδαρο του Χότζα, μιλάμε για την αγελάδα του Χότζα και την καλή φοροεισπρακτική μηχανή δεν το συζητάμε, που είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Την αρμέγουν μέχρι το μεδούλι. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι το μέτρο διαφορετικό. Λέτε χωρίς αναδρομικές χρεώσεις τα λάθη. Τώρα, και το συνδέω με αυτό που είπατε ότι 7 στα 10 ακίνητα δεν θα έχουν και τα ίδια στοιχεία. Μα να με συγχωρείτε. Εδώ το ίδιο το κράτος τρολάρει τον εαυτό του και στην συνέχεια πληρώνουμε εμείς το παιχνίδι του ίδιου του κράτους, γιατί μεταξύ των υπηρεσιών τα παιδεία παίζει, είναι η ιστορία. Με πέρασαν από κτηματογράφηση, με πέρασαν. Με πέρασαν από κτηματολόγιο, με πέρασαν. Με πέρασαν από αναρτήσεις, με πέρασαν. Με πέρασαν από νομιμοποίηση, με πέρασαν. Με πέρασαν από μονιμοποίηση, με πέρασαν. Νομιμοποίηση και τακτοποίηση, μας πέρασαν. Μας περνούν μέσα από ε9, μας περνούν. Μας περνούν μέσα από ε1, μας περνούν. Να με συγχωρείτε. Αν το ίδιο το κράτος, αν η ίδια η πολιτεία, αν οι ίδιες οι υπηρεσίες του κράτους δεν μπορούν μεταξύ τους να συναντηθούν, να συνεννοηθούν, να επιλύσουν τέτοια ίδια θέματα, εμείς όχι για μητρό δεν θα μιλάμε, όχι για μητρό θα μιλάμε, αλλά και στα επόμενα 50 ή 100 χρόνια τα δικά μας τα παιδιά τα ίδια προβλήματα θα έχουν. Αφού πέρασαν όλες αυτές οι διαδικασίες, αφού έχει πληρώσει ο κάθε ιδιοκτήτης όσα δεν χωράει το μυαλό του αυτή την ώρα, όταν έχει γίνει αυτή η αφέμαξη, γιατί πρέπει να πάω στο Μητρό Ιδιοκτησίας? Και εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν πήγανε από την αρχή σε αυτό το Μητρό Ιδιοκτησίας να κάνουν ένα τσεκάρισμα με το ε9 και το ε1, αλλά με βάζουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία και με αρμέγουν συνεχώς. Στο τέλος, αυτό το ακίνητο και το όνειρο του Έλληνα για ένα ακίνητο θα είναι η κατάρα του Έλληνα ή είναι η κατάρα του Έλληνα? Υπάρχει απάντηση πάνω σε αυτό? Γιατί εγώ δεν το έχω καταλάβει μέχρι σήμερα.
1: Δυστυχώς, κυρία Δουλγεράκη, πολλοί ιδιοκτήτες πλέον, η πλειοψηφία σίγουρα των ιδιοκτητών, έτσι και μιλώντας προηγουμένως, διορθώνω ότι δεν θα έλεγα ότι είναι το 7 στα 10 που είπαμε. Θα έλεγα ότι αν δεν είναι 10 στα 10 είναι 9 στα 10. Δηλαδή δεν είναι δυνατό και εφικτό να έχει ένας ιδιοκτήτης, είναι σπάνιο έως απίθανο να έχει ένας ιδιοκτήτης δηλωμένο σε όλα τα στοιχεία και στο κτηματολόγιο και σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, να υπάρχει ταύτιση των τετραγωνικών και λόγω των τακτοποιήσεων που έχουν επέλθει σε διάφορες ιδιοκτησίες οι οποίες είχαν κάποιες επιμέρους αυθαιρεσίες, αλλά και για το γεγονός ότι υπάρχει και διαφοροποίηση στους τίτλους ιδιοκτησίας των ιδιοκτητών. Και ως προς αυτό που αναφέρατε, πολύ σωστά το αναφέρετε, καθώς δυστυχώς επειδή το κράτος δεν έχει ελεγκτικό μηχανισμό προκειμένου να προκύπτουν οι έλεγχοι αυτοί από μια συγκεκριμένη ομάδα ελέγχου, καθώς όλα αυτά τα στοιχεία υπάγονται σε διαφορετικές υπηρεσίες, είτε αυτή λέγεται.
0: Μα τότε γιατί τα κάνανε, κύριε Αγαπουλού,
1: και πολλοδομία.
0: Εγώ επιμένω, τότε γιατί έγιναν όλα αυτά? Δηλαδή με βάζει ως πολίτη μέσα σε αυτή τη διαδικασία και περνάω όλα αυτά τα στάδια έτσι όπως τα αναφέραμε μέχρι σήμερα, για να έρθει να μου πει ότι ξέρεις, έχεις και ένα μητρό ιδιοκτησίας και πάνω σε αυτό που είπατε, αν και εφόσον εφαρμοστεί, όταν εδώ λένε, και το ακούσατε που το διάβασα, και αυτό λένε ότι από 1η Ιουλίου αυτό θα εφαρμόζεται και μέσα σε 3 μήνες διορίας στον καθένα από εμάς θα πρέπει να έχουμε μπει μέσα σε αυτό το μητρό, να έχουμε ενταχθεί μέσα σε αυτό το μητρό. Δηλαδή δεν ξέρω τι στην ευχή, τι παράκρουση είναι αυτή, τι τρέλα είναι αυτή, τι παράνοια είναι αυτή.
1: Και εννοείται αυτό το χρονικό διάστημα, κυρία Δουλγεράκη, των 3 μηνών. Καταλαβαίνετε ότι καταλαμβάνει ένα διάστημα του Ιουλίου και του Αυγούστου όπου πολλοί δεν θα έχουν ενημερωθεί, πολλοί θα βρίσκονται στις διακοπές τους και θα πρέπει πάλι τελευταία στιγμή το Σεπτέμβριο να υπάρχει αυτή η ενημέρωση ότι λήγει προθεσμία και ότι τρέξτε να προλάβετε. Μετά θα ελπίζουμε ότι θα δοθεί μια παράταση και το βασικότερο όλων, κυρία Δουλγεράκη, αυτό πρέπει να τονίσουμε, ακόμα και αν ισχύσει η εφαρμογή του 1 Ιουλίου, σίγουρα αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε αυτό το τρίμηνο να λειτουργήσει πιο πολύ σαν χρονικό διάστημα όπου θα μπορούν να γίνουν διορθώσεις χωρίς να επιβάλλονται πρόστιμα, χωρίς να υπάρχουν αναδρομικές χρεώσεις, και σε κάθε περίπτωση το συγκεκριμένο μητρό θα λειτουργήσει σωστά και θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, όπως σας είπα, μόνο εάν με αυτό τον τρόπο μπορούν να διευκολυθούν οι μεταβιβάσεις και να γίνονται ευκολότερα τα συμβόλαια και σε συντομότερο χρόνο. Αν λειτουργήσει με ένα χαρακτήρα τιμωρητικό, όπως σας ανέφερα, και προκειμένου να δημιουργηθούν νέες υποχρεώσεις και νέα πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες, καταλαβαίνετε ότι θα οδηγήσει σε αποτυχία και δεν θα λειτουργήσει σωστά το συγκεκριμένο μητρό και
0: Αραπολού,
1: θα λειτουργήσει με έναν άλλο απότερο σκοπό.
0: Κύριε Αράπολο, εδώ δεν υπάρχει ούτε το αν, ούτε το έτσι, ούτε το αλλιώς, ούτε η σκέψη, ούτε η υπόθεση εργασίας. Με βάση αυτά τα οποία λέτε, με βάση αυτά τα οποία υπάρχουν ως δεδομένα μέχρι σήμερα, ο χαρακτήρας είναι και τιμωρητικός, ο χαρακτήρας είναι και εισπρακτικός, εάν μπει και αν βάλει όλους τους πολίτες, τους Έλληνες πολίτες, όλους τους ιδιοκτήτες σε αυτή τη διαδικασία. Μια διαδικασία, εφόσον έχει να κάνει με μεταβιβάσεις αγοραπολισίες, που έχουν να κάνουν από το απλό το χαραφάκι μέχρι το μικρό το σπιτάκι, το διαμερισματάκι ή οτιδήποτε άλλο έχει ο καθένας, για να μην κρυβόμαστε πίσω από δάχτυλα που δεν μας χωράνε πια, κύριε Αράπολο.
1: Αυτό πολύ σωστά το λέτε, κυρία Δουλγεράκη, στο κομμάτι ότι έρχεται σαν επιβάρυνση. Μην ξεχνάμε και τις άλλες επιβαρύνσεις που υπάρχουν για τους ιδιοκτήτες, όπως είναι ο ένφια και άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις που αντλούνται φόροι μέσω των ακινήτων. Σίγουρα στο συγκεκριμένο καθεστώς, στο καθεστώς του μητρώου ιδιοκτησίας, αυτό που θα πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες είναι ότι σε περίπτωση να δουν αν τυχόν εφαρμοστεί, εφόσον γίνει η εφαρμογή του σε μία εβδομάδα από την 1η Ιουλίου, ότι θα πρέπει εφόσον δουν και εντοπίσουν διαφορές να περιμένουν να δουν εάν και εφόσον αυτές οι διαφορές μπορούν να διορθωθούν χωρίς να έχουν επιβαρύνσει, όπως σας είπα, με βάση το παράδειγμα του ΤΑΠ και τις αναδρομικές χρεώσεις που είδαμε σε ιδιοκτήτες από τους Δήμους. Και σίγουρα το συγκεκριμένο μητρό, όπως σας προείπα, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, εφόσον εφαρμοστεί, να εφαρμοστεί με σκοπό να μην αποτελέσει ένα νέο φοροεισπρακτικό αντιστοιχό Μητρό, όπου θα δημιουργούνται νέες επιβαρύνσεις.
0: Κατανοητά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ράπογλου. Σας καλημερίζω.
1: Να είστε καλά, κυρία Δουγεράκη.
0: Καλημέρα σας. Σας αποχαιρετούμε σε αυτό το σημείο με αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Σε λίγο κοντά σας, Γιώργος Σαχίνης. Με τον Νίκο Σφακιανάκη μαζί, σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή μέρα. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε, από όπου και αν μας ακούτε.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
3: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1,39 €. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,95 €. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7,60 € το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2,10 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
8: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
9: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
10: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
9: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
10: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
11: Λίθια ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
12: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
11: Λίθια ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
12: Και στο lithi.gr.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
16: Πίτσα Ιφαντή, Rock and Roll Μαργαρίτα, 2 x 420 γραμμάρια, 5 και 11 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7 και 95 και 10 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι, 94 γραμμάρια, 1 και 99 και 5 έξτρα πόντι.
15: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
17: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
0: Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχεδίο που περιλαμβάνει τη ρυθμίση για ενούμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, αντιδράσεις από την αντιπολίτευση όπως επίσης και τις ενώσεις καταναλωτών. Στη Βουλή μεταφέρεται σήμερα Πέμπτη η συζήτηση επί του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων για το ζήτημα της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις των πρώην αποθηκών Σκουλούδη. Αντιπροσωπεία των κατοίκων θα παραστεί σήμερα στο Περιφερειακό Συμβουλίο. Στο Περιφερειακό επίσης σήμερα από τη Λαϊκή Συσπήρωση το θέμα της στελέχωσης του ιατρείου στο αεροδρόμιο Ηρακλείου που αποκάλυψε ο 984 με την πολιτεία και τις υπηρεσίες της να κοφεύουν. Στην ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων των υποψηφίων στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις προχωρά το μεσημέρι το Υπουργείο Παιδείας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ σε συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να πολλές περιοχές στην Δυτική Ευρώπη. Έξι παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ με τη διεξαγωγή της τελευταίας αγωνιστικής σε τρεις ομίλους, 4, 5 και 6 της κορυφαίας διοργάνωσης.
17: 9.84. Ο καιρός.
0: Έθριος ο καιρός, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως τους 35 βαθμούς Κελσίου στην Κρήτη.
17: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 984.

Γεια σας, γεια σας. Πέμπτη, 25 ο μήνας. Ξεκινάμε και η σκέψη και ο νους όλων είναι σε χιλιάδες ανθρώπους που έζησαν μέσα στον τρόμο σε 40 δευτερόλεπτα. Σε όλη τη Βενεζουέλα, κυρίως στο βόρειο τμήμα. Για κάντε το λίγο δικό σας. 7,2 και σε 30-35 δευτερόλεπτα 7,5 της κλίμακας Ρίχτερ. Οι πρώτες εκτιμήσεις πέρα από τις ανυπολόγιστες καταστροφές κάνουν λόγο για 40 νεκρούς και 300 τραυματίες, αλλά υπάρχει αυτό το αλλά, ότι οι νεκροί μπορεί να είναι

ή τελικά ότι η θέληση και επιμονή μπορεί να φέρνει νίκες, μικρές αλλά νίκες. Μία κίνηση του Δήμου της Αθήνας χθες για τα προσφυγικά οδήγησε σε μπλοκάρισμα προσώρας του σχεδιασμού της περιφέρειας Αττικής και την αναστολή της απεργίας πείνας του απεργού για τα προσφυγικά, το Αριστοτέλη. Είναι ένα δεύτερο μήνυμα. Οι πιο καυτές θέσεις στην κόλαση είναι κρατημένες για αυτούς που σε καιρούς μεγάλης ηθικής κρίσης διατηρούν ουδέτερη στάση. Και η Ελλάδα είναι αυτή που κατηργεί οριστικά το λιγνίτη, αναρωτιέται γιατί έχουμε ακρίβεια ή την παρατηρεί, ασχολείται με τα σκάνδαλα, επισήμως τα αρνείται, ανεπισήμως τα συγκαλύπτει και γενικώς ψάχνει κατάλληλη ημερομηνία εκλογών και δημοσκοπικά μετράει και ξαναμετράει κόμματα που υπάρχουν αλλά και κόμματα που ακόμη δεν υπάρχουν. Γενικώς αλλού για αλλού, η κρίση που δεν ήλθε τους περασμένους μήνες μάλλον προεξοφλεί τις αλλεπάλληλες κρίσεις που θα ξεσπάσουν στους επόμενους και παντού. Απ' έξω προς τα μέσα. Έφτασε και ο Τραμπ να υποκύπτει στον Ταγίπ Σουλτάν. Ρωτήθηκε ενώπιον του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, που δεν κρύβει τις αγαπούλες του με το Σουλτάνο, αν πάει στην Τουρκία για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ με ένα μεγάλο δώρο για τον πρόεδρο Ερντογάν. Και απάντησε νομίζω ναι, η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Κάποιοι δεν το θεωρούν έτσι, αλλά πραγματικά είναι και είναι ένα ισχυρό μέλος και ναι, θα κάνω κάτι που θα τους κάνει πολύ χαρούμενους. Ο Ερντογάν είναι καλός άνθρωπος και η Τουρκία έχει μια τεράστια αμυντική βάση. Δεν συνειδητοποιούν πολύ πόσο σημαντική είναι η Τουρκία από στρατιωτικής άποψης. Είναι ένας πολύ ισχυρός στρατός και έχουν πολύ από τον εξοπλισμό μας. Ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε παροτρύνει τον Ερντογάν να μείνει έξω από τη σύγκρουση με το Ιράν και τον φρενάρισε να μην χτυπήσει το Ισραήλ. Μετά ανέλαβε ο αντιπρόεδρος και είπε ότι είναι σε εξέλιξη ο Βανς μια διαδικασία επανεξέτασης για το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να πουλήσουν στην Τουρκία μαχητικά αεροσκάφη F-35 και πώς να δώσουν κινητήρες για τα μαχητικά τα τουρκικά τύπου Κάντς. Το Reuters μετέδωσε ότι υπάρχει συμφωνία έτοιμη να κλειστεί μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν για αμερικανικούς κινητήρες για το εθνικό μαχητικό αεροσκάφος Τουρκίας, το ΚΑΝ. Αν η συμφωνία επιβεβαιωθεί, θα αποτελεί ένα μεγάλο δώρο του Τραμπ προς τον Ερντογάν, την οποία κάποιοι αναλυταράδες στην Ελλάδα εξακολουθούν να την παρουσιάζουν την Τουρκία ως απομονωμένη και στριμωγμένη. Η Τουρκία έχει πολλά προβλήματα, αλλά σε αυτά προς ώρας δεν συμπεριλαμβάνεται η απομόνωσή της από τη Δύση, το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Ο Ερντογάν έχει προχωρήσει σε σημαντικές εξοπλιστικές συμφωνίες με τους Ευρωπαίους και τώρα έρχεται και η συζήτηση για τους αμερικανικούς κινητήρες. Το ποιος έχει πρόβλημα, ας το ξανασυζητήσουμε στην Ελλάδα με την απομόνωση. Το χειρότερο είναι ότι προς ώρας έχουμε αφωνία, ίσως και φοβία. Ούτε εξήγηση ζητάμε την ώρα που έχουμε μετατρέψει όλη τη χώρα σε αμερικανική βάση. Μήπως κάποιος πρέπει να πει στους Αμερικανούς ότι η Ελλάδα σε αντίθεση με την Τουρκία τους έδωσε τα πάντα όποτε υπήρξαν κρίσεις στην περιοχή από Ουκρανία μέχρι Ιράν, τα δις που πληρώνουμε για αμερικανικούς εξοπλισμούς, τα όσα διαπράττει η Τουρκία έναντι Ελλάδας και Κύπρου, ή μήπως θα επαναλάβουμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε κανένα λόγο στους τουρκικούς εξοπλισμούς και τελικά θα μας εξηγήσουν τι ακριβώς κερδίζει η Ελλάδα από τη στάση της έναντι των συμμάχων, αρκούν ως ανταλλάγματα της ποταγής οι ενεργειακές συμφωνίες, εξού και το τραγούδι της Αφροδίτης Μάνου που πας Καραδάκη που πουλάω σε επιτυχία στο πόπολο το σύστημα. Ή θα μας πούνε ότι η μεγάλη επιτυχία είναι ότι έχουμε μπει στη λίστα αναμονής για να αγοράσουμε F-35. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες διευκολύνουν την Τουρκία να κατασκευάσει και μαχητικό αεροσκάφος, τότε η αμυντική της βιομηχανία εκτοξεύεται.
Εμείς κόβουμε κορδέλες εγγενείων σε εταιρείες που δεν μία σχέση είχαν με την άμυνα.

μήνα και ξαφνικά θυμήθηκαν να επενδύσουν σε αυτή. Το πρόβλημα με την Τουρκία δεν είναι αν θα τις επιτρέψουν να αγοράσει F-35. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ενισχύει όλο και περισσότερο την εγχώρια αμυντική της βιομηχανία. Παράγει προϊόντα και αν φτάσει στο σημείο να παράξει και μαχητικό αεροσκάφος, τότε ανεξαρτητοποιείται επικίνδυνα. Και μία απορία. Ο ελπιδοφόρος, οι άρχοντες, οι προύχοντες της ομογένειας, οι οπαδοί και κολλητοί του Τραμπ, Ελληνοαμερικάνοι, Ελληνοκύπροι, πού είναι αυτοί? Ποιος θα του τηλεφωνήσει και θα σηκώσει το τηλέφωνο? Στο τέλος της ημέρας θα μου πείτε ότι ο πλανητάρχης τη δουλειά του κάνει. Το ερώτημα είναι τι κάνουν οι εκπρόσωποι της ελληνοαμερικανικής κοινότητας και οι πλούσιοι με dollars Έλληνες φίλοι του Προέδρου Τραμπ. Δεν έχουμε ακούσει ούτε μία φωνή, ούτε είδαμε καμία ανακοίνωση από τους ελληνοαμερικανούς νομοθέτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Τσιμουδιά. Η πρώτη που αντέδρασε ήταν η Τίνα Τάιτους και έβαγαλε φωνή μεγάλη ο δημοκρατικός βουλευτής Γκρέγκορι Μίξ, στέλεχος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ο οποίος από χθες το απόγευμα προσπαθεί να μπλοκάρει τις αγοροπολισίες μαχητικών και κινητήρων στην Τουρκία. Θα μου πείτε βέβαια ότι ο ελπιδοφόρος, αν ζητήσει από τον Τραμπ να μην εξοπλίσει την Τουρκία όπως διατείνεται, τότε θα δει τον Ερντογάν να τιμωρεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Αυτά λέει. Αλλά δεν έλεγε ότι είναι φίλος του Τραμπ και ότι του μιλάει όποτε θέλει? Δυστυχώς η ομογένεια είναι και αυτή αδύνατη και όλα τα άλλα είναι μπαρούφες. Δεν έμεινε τίποτα από το κρατεό λόμπι πέρα των ακτιβιστών του Χαλκ που καλούνται να σηκώσουν το φορτίο της εξουδετέρωσης της ενίσχυσης μέσω Κογκρέσου. Καλημέρα. Θέλω να πω κάτι γιατί μου στείλατε πάρα πολλά μηνύματα και μου υποδείξατε πάρα πολλές αναρτήσεις. Μπορεί να συμφωνεί κάποιος ή να διαφωνεί με την απόφαση του Κοκοτσάκη να αποχωρήσει από το κίνημα της Καριστιανού. Δεκτώ και το ένα και το άλλο. Απαράδεκτη ανθρωποφαγία. Και να σταματήσουν οι τσιριτσάντζουλες από θεματοφύλακες και βασιλικότερος του βασιλέως και να προσέχουν ορισμένοι με ατάκες του τύπου πόσα πήρε, τον πίεσαν, κάνει, δείχνει, μούγκα, ήταν στο σχέδιο, διεμβόλησε για να φύγει και τα λοιπά. Σοβαρά. 3,5 χρόνια όλοι εσείς που ήσασταν παιδιά, που αν δεν υπήρχε αυτός και η ομάδα του δεν θα μαθαίναμε ποτέ ότι 27 άνθρωποι δεν πέθαναν στη σύγκρουση, αλλά μετά από αυτήν και την πυρόσφαιρα που έκαψε τους ανθρώπους. Δεν το ξέραν ούτε οι συγγενείς των θυμάτων, να υπενθυμίσω, το πληροφορήθηκαν από αυτή την ομάδα. Τι λέτε εσείς τώρα? Τα πήρε για να φύγει από το κόμμα της Καριστιανού και δεν τα έπαιρνε για να το βουλώσει την εποχή που γινόταν συστημική συγκάλυψη? Αυτό. Πάμε παρακάτω. Έχουμε και λέμε, γίνεται το Αβραμόπουλου το ανάγνωσμα. Η κυβέρνηση έχει χωριστεί στα δύο. Ο Αβραμόπουλος καρφώνει Χρυσοχοΐδη. Ο Χρυσοχοΐδης ανταπαντά ότι δεν υπήρξε καμιά εύνοια και κανένα ένταλμα σε κανένα συρτάρι. Και το ευρωπαϊκό ένταλμα της βελγικής δικαιοσύνης λέει άλλα από αυτά που ακούμε εδώ. Λέει δηλαδή ότι για εμάς δεν υπάρχουν αδιευκρίνιστα και παραπέμπει και στο διαβιβαστικό του Έλληνα εκπροσώπου, του εισαγγελέα εφετών, ο οποίος λέει ότι πρέπει να ελεγχθεί η όλη υπόθεση, διότι η χώρα της Αραβικής Χερσονήσου, το Κατάρ, κόβει χρήμα είτε με τη μορφή μετρητών είτε μέσω και καλυμμένων σχημάτων όπως η ΜΚΟ Find Impunity που είχε φτιάξει ο Παντσέρη και καλούσε ευρωβουλευτές και τον Αβραμόπουλο να μιλήσουν. Έχει συνέχεια και κάπου εκεί τράβηξε χειρόφρενο το κυβερνητικό επιτελείο και περιμένει να δει τις εξελίξεις. Θα έχει ουρά και άλλη αυτή η ιστορία, ως φαίνεται. Η επόμενη είδηση. Εκλεκτή πελατεία είχε το κύκλωμα που θησάβριζε σε βάρος του ΔΔΕ
με παγκόσμια πατέντα, πραγματοποιώντας εκτεταμένη ρευματοκλοπή και αποκομίζοντας όφελος που ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Ποιο είναι το κόλπο εδώ όμως? Δεν θα βρείτε Ρωμά, τσιγκάνους που λέει, γύφτους που λέει Λατινοπούλο, όχι. Θα βρείτε κυριλέδες που το είχαν στήσει για κυριλέδες. Για πολυτελή ξενοδοχεία, εταιρεία που διαχειρίζεται βενζινάδικα, πολύ ματσάτο ψητοπολείο στα νότια προάστια της Αθήνας, εταιρεία που κάνει εμπόριο κρεάτων, πολυτελές καφέ μπαρ της παραλιακής, εστιατόριο hot spot της κοσμικής Αθήνας και μία ΜΚΟ με ιεραποστολική δράση. Άρα για να ξέρουμε τι λέμε, άλλο η ρευματοκλοπή του φτωχού, την αφήνουμε, πως το λέει η Λατινοπούλου, για τους γυφταραίους, και άλλο η κυριλέ. Είδατε που στα πάντα υπάρχει κατηγοριοποίηση, κλοπή με κλοπή. Η πρώτη όμως έχει από τα αυτή και στο δάσκαλο. Οι δεύτεροι θα ερευνηθούν τα διαφυγόντα κέρδη. Πού είστε? Ο ΕΟΠΗ ενημέρωσε δικαιούχους και ιδιωτικές κλινικές ότι στις 30 Ιουνίου ολοκληρώνεται ο κύκλος χρηματοδότησης για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Τέρμα τα απογευματινά δωρεάν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και τρεχάτε, ποδαράκια μου. Μήπως η Ελλάδα τελειώνει με ιστορικό πρόσημο, λέω, διότι κοινωνίες σπανίως πεθαίνουν με κρότο. Συνήθως εξαντλούνται αργά, μέχρι που κάποια στιγμή συνειδητοποιείς ότι εξακολουθούν κάπως να υπάρχουν, αλλά έχουν πάψει να παράγουν μέλλον. Οι κοινωνίες συνήθως δεν πεθαίνουν όταν χάνουν τον πλούτο τους, αλλά όταν χάνουν την ικανότητα να παράγουν το αύριό τους. Δημογραφικά και όχι μόνο φαίνεται πώς πάνε τα πράγματα, αλλά σε δείκτες και αριθμούς πετάμε, τι να σας πω. Καλημέρα Δημήτρη, πού να δεις, λέει, τους καυγάδες τους κοινοβουλευτικούς να πέσει κάτω από τα γέλια. Προτιμώ να πέσω στα γέλια με αυτό που έστειλε για του λαγοκέφαλου. Την ιστορία πρωί-πρωί ο Νίκος, είναι λίγο αντιγουόκ αλλά είναι έξυπνο. Έχει ποστάρει ένα φίλο που έχει χακάρει, το λέει μικονιάτικα νέα, ότι συμβαίνει στο νησί, μένει και εδώ. Αποκλειστικό, λέει, αυτό που έστειλε, έκτακτο. Λαγοκέφαλος δάγκωσε στα κάκαλα νεαρή κοπέλα στη Μύκονο ενώ κολυμπούσε αμέριμνη στη θάλασσα. Η θάλασσα έχει χιούμορ και δόντια. Ασχολία στον Νίκο. Την καλημέρα μου, λέει ο Χάρης, βάζοντας δύσκολα στην Ελλάδα 2-0, έχω διαβατήριο μέσω της παλιάς ταυτότητας. Μετά από 1η Αυγούστου δεν έρχομαι Ελλάδα ή μπορώ? Μπορείς, άμα έχεις διαβατήριο. Μπορώ, γίνονται εκλογές, θα μπορώ να ψηφίσω την ομογένεια ή δεν ισχύει αφού δεν έχω καινούργια ταυτότητα? Μπορείς, αφού έχεις διαβατήριο. Να μου το θυμηθείτε. Θα ψηφίσουν όλοι οι λαγοκέφαλοι, να το σπάλι, της Ιφιλίου. Ο Γιάννης λέει, ποιος μπορεί να μας καστολογήσει πόσο θέλει το μπουρδέ να πάμε από τις 60.000 γεννήσεις σε 160? Πόσο ρε φίλε, πόσες μπελαρά, λέει. Το πρόβλημα, λέει ο Κώστας, που έχει η Καριστιανού είναι ότι κάποιοι μπήκαν στο νέο κόμμα της για να βγουν αμέσως μετά. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Λαζόπουλο για αυτό που είπε για τους νέους και τους μεγαλύτερους στην ηλικία στην εκπομπή σου. Μάλιστα. Να καλεστεί, λέει ο Παναγιώτης, η Gulf Oil στο Υπουργείο Εξωτερικών ώστε να δοθούν εξηγήσεις για την παραχώρηση στην Τουρκία διαφόρων εξοπλιστικών προγραμμάτων. Ρε Παναγιώτη, θα καλεστεί η Gulf Oil στο Υπουργείο Άμυνας, αλλά όχι εξηγήσεις. Για καμία selfie, για τίποτα influencers, μπορεί να φωνάξουν και τον Αργυρό να πούν κανένα τραγούδι όλοι μαζί. Ο Αλέξανδρος λέει, και τι να τα κάνουμε τα όπλα, μήπως θα τα χρησιμοποιήσουμε? Εμείς έχουμε το διεθνές δίκαιο. Πόλεμο θέτε.

Εντάξει, λέει ο Γιάννης Γύφτη και Λάθρο, οι αγαπημένοι σας ξέρουμε. Εντάξει, Γιάννη. Εντάξει. Και αφού ξέρεις, για μένα περισσεύει. Για τους κυριλέδες της ρευματοκλοπής να πάει και το παλιάμπελο. Να κυνηγάμε τους Γύφτους που λες και τους Λάθρο, ε. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, είναι η παγκόσμια ημέρα για τα στρουφάκια. Οποιαδήποτε σύνδεση, διασύνδεση, σκέψη και συνειρμός για το στρουμφοχωριό Ελλάδα με τους πραγματικούς πρωταγωνιστές είναι συμπτωματική ανακριβής. Αλλά το τραγούδι είναι διαχρονικό.

0: Μου λέει εδώ πέρα ο Αργύρης, και ποια είναι τα στρουμφάκια και το στριμφοχωριό στις μέρες μας στον τόπο μας, και ποιος είναι ο Δρακουμέλ και η Ψιψινέλ. Βάλτε το μυαλό σας. Ο Βαγγέλης γράφει από τα Χανιά, ρευματοκλοπή. Κλέψανε τους κλέφτες. Ναι, αλλά Βαγγέλη μου, εδώ οι κλέφτες είναι επενδυτές στην Ελλάδα 2.0. Ο Αναστάσης λέει, οι πιο επικίνδυνοι λαγοκέφαλοι, να ξέρετε, είναι οι γαλάζιοι, ακολουθούν οι πράσινοι, ροζ, κόκκινοι και γενικά πολυχρωμία. Και ο Δημήτρης λέει, περί Ερντογάν, εμείς είμαστε αυτοί που γελούν όταν οι Τούρκοι δείχνουν μακέτες διυπηρωτικών πυράβλων και βγάζουμε στα κανάλια ναυαρχούκους να μας αναλύουν τα καθήκαστα περιγελώντας τους Τουρκούς. Λοιπόν, εμείς είμαστε αυτοί που αν πεις ένα στρατιώτη δείξε μου λεβέντι μου τα μπλουζάκια και τις κάλτσες που φορείς, θα διαπιστώσουν ότι γράφουν πάνω Made in Turkey. Ποιος είναι ο έξυπνος και ποιος ο βλάκας στην εξίσωση αυτή, σας αφήνω να το βρείτε μόνοι σας. Πάντως σήμερα, να σε πληροφορήσω, Δημήτρη, έχει τη δικαιολογία του. Με δύο σεισμούς 40 δευτερόλεπτα διαφορά, 40 δευτερόλεπτα διαφορά, 7,2-7,5, και δύο ισχυρούς μετασεισμούς 6,8 και 5,5. Στα κανάλια δεν βγαίνουν οι ναυαρχούκοι, μάντεψε ποιοι βγαίνουν, οι σεισμολόγοι. Με πρώτον και καλύτερο τον διαπάσαν όσο πρόεδρο του ΟΑΣΠ. Τώρα τι αναλύει από εδώ, για το Καράκας είναι άλλο θέμα. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Νέα 84.

0: κάνει. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης, τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
6: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
7: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
6: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
7: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
8: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
9: Η ώρα είναι 10:30.
3: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
10: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
11: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
12: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
11: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
10: Μπα.
11: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
15: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
12: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
11: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
12: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
11: Πολλά ή λίγα.
10: Δηλαδή.
11: Μπαξεβγάνης.
12: Κάτι λίγα.
11: Μπαξεβγάνης.
16: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
17: Συμμόνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
18: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
19: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
20: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
19: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
21: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
22: Ναι, ναι. Στο κέντρο ξένων γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε. Με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι. Α, καλά. Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
23: Sorry. I don't understand.
22: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
23: Excuse me.
24: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
9: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
7: 10.32. Άριξετε μια ματιά στη δημόσια συζήτηση. Αποκομίζετε την αίσθηση ότι η χώρα μοιάζει να συζητά παθιασμένα για δευτερεύοντα ζητήματα, και αυτά έχουν την αξία τους, αλλά τα θεμελιώδη παραμένουν στο περιθώριο. Οι αντιπαραθέσεις, οι ατέρμονες τηλεοπτικές συγκρούσεις, τα παραθυράκια, γίνονται περιόνου σκιάς και είναι περίπου σαν να διαφωνούμε για τη διαρρύθμιση των καμπινών ενώ το πλοίο χάνει ήδη ύψος μες στο νερό, ή σαν την ορχήστρα του Τιτανικού που συνέχισε να παίζει ενώ το πλοίο βυθίζονταν. Επαναλαμβάνω, τα επιμέρους ζητήματα δεν είναι ασήμαντα, αλλά το βασικό είναι ότι στη χώρα δυσκολευόμαστε να ξεχωρίσουμε ποια προβλήματα είναι τελικά υπαρξιακά και ποια όχι. Κάποιοι ενοχλούνται, λέει, ζαλιστήκαμε το υπαρξιακό. Αλήθεια? Μια κοινωνία μπορεί να είναι οικονομικά φτωχή, αλλά να έχει ψυχικό σθένος να επιβιώσει. Παραδείγματα ούκο λίγα. Όταν όμως γίνεται ταυτόχρονα δημογραφικά γερασμένη, θεσμικά δύσπιστη και ψυχολογικά εξαντλημένη από νεκροταφεία λαών να φάνε κικώτες. Και όταν ο μέσος δείκτης ηλικιακά είναι από 46 και πάνω, βάλτε το τι ακριβώς συμβαίνει. Σε αυτές τις στιγμές λοιπόν εμφανίζονται πάντα επίμονα άνθρωποι με δημόσιο λόγο και αρθρογραφία που ψάχνουν να πουν με ένα ηχηρό τρόπο ότι καλά τα στοιχεία, καλοί αριθμοί, καλές οι ευημερίες, καλές οι εξυπηρετήσεις χρέους, καλές οι αναβαθμίσεις, καλά το ένα, καλά το άλλο, αλλά ο δημογραφικός κατήφορος δείχνει άλλα. Πώς κατάφερε πάλι με έναν τρόπο να συζεύξει την επικοινωνιακή, έτσι, θριαμβολογία ότι έξω πάμε καλά στα νούμερα και στα στοιχεία, αλλά η αποτύπωση και δημογραφικά δείχνει άλλα πράγματα και για τον ενεργά οικονομικό πληθυσμό. Ο Αναστάσιος ο Λαβρέτζος, δεν ξέρω, το κατάφερε πάντως. Σας θυμίζω ότι είναι ο άνθρωπος που ασχολείται πολυεπίπεδα με αυτή τη σιωπηρή άλωση, το δημογραφικό και το μεταναστευτικό πρόβλημα της Ελλάδας. Ήταν ένα από τα βιβλία του που έγινε bestseller, αλλά συνεχίζει. Και χθες είδαμε έτσι ένα εξαιρετικό άρθρο, παντρεύοντας ακριβώς από τη μία το πώς η χώρα λέει ότι μετά τα μνημόνια και τον κατήφορο, ενώ οδεύει προς την αφόρητη ελαφρότητα του γκρεμού, διακηρύσει ότι πάει καλά στους δείκτες τους οικονομικούς της. Καλημέρα, κύριε Λαβρέτζο.
25: Καλημέρα, κύριε Σαχίνη.
7: Καταρχάς θέλω να σας πω ότι ειλικρινά αυτό το άρθρο σας, πολλά είναι, αλλά είναι από τα καλύτερα, γιατί μπαίνει με δύο όρους. Δηλαδή βάζει από τη μια το δημογραφικό και από την άλλη τους επικοινωνιακούς δείκτες ευημερίας οικονομικής, και αν όχι ευημερίας, ανόρθωση οικονομικής χώρας.
25: Καταρχάς, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Θέλω να σας πω ότι θα μιλάω όσο μπορώ για το δημογραφικό, όσο έχω δημόσιο βήμα. Είναι μια υποχρέωση που έχω θέσει στον εαυτό μου, γιατί η χώρα χάνεται στην κυριολεξία και νομίζω, όπως είπατε, κανείς δεν ασχολείται σοβαρά με αυτό. Τώρα, το κατά πόσον υπάρχει ευημερία, αυτό το ξέρει ο καθένας στην καθημερινή του ζωή. Γιατί είναι άλλο το κυβερνητικό αφήγημα και άλλο το αν χαίρονται οι δανειστές και άλλο βέβαια αν οι Έλληνες ζουν καλά μέσα στην Ελλάδα. Όσον αφορά το πρώτο που είπα, θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση. Δηλαδή ότι πολλές φορές μιλάμε για τα δευτερεύοντα και χάνουμε την ουσία. Είναι προφανές ότι το μείζον εθνικό ζήτημα είναι το δημογραφικό και νομίζω σε αυτό δεν διαφωνεί κανένας. Όπως όμως όλοι καταλαβαίνουμε και παρατηρούμε, το πολιτικό σύστημα, γιατί αυτό έχει την ευθύνη για αυτό το θέμα, δεν ασχολείται πρακτικά καθόλου με αυτό. Και λέω πολλές φορές ότι βασική ευθύνη μιας ηγεσίας, ό,τι ηγεσία και να είναι αυτή, είτε διοικεί ένα μαγαζί μικρό, είτε μια χώρα, είτε ένα σούπερ μάρκετ, βασικό καθήκον κάθε ηγεσίας είναι να ιεραρχεί τα θέματα. Να ορίζει ποιο είναι το πρωτεύον και ποιο είναι το δευτερεύον, για να τα διαχειρίζεται κατά προτεραιότητα. Εδώ όμως εμείς διαχειριζόμαστε τα δευτερεύοντα και έχουμε αφήσει στην τύχη του το πρωτεύον. Έχουμε πει πολλές φορές ποια είναι η αριθμητική εικόνα του δημογραφικού και γι' αυτό δεν θέλω να κουράσω τους φίλους με στοιχεία που περίπου είναι αυτά που ξέρουμε και βαδίζουν συνεχώς επί ταχύρω.
0: Ναι, μισό λεπτό. Δεν θέλετε να κουράσετε με στοιχεία. Καλά κάνετε. Καλά κάνετε. Και ιδίως στο ραδιόφωνο είναι λίγο πιο δύσκολο αυτό. Αλλά όταν μας λέτε εδώ στο άρθρο σας ότι οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 4,2 σε σχέση με το 24 και ο αριθμός τους υποχώρησε από τα 68.467 παιδιά σε μόλις 65.594. Αν δούμε δε τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 26, κλάφτα Αναστάσιο, όχι Χαράλαμπε, μάλιστα, ο δημογραφικός κατήφορος την ώρα που πανηγυρίζουμε για τα επιτεύγματα, όπως σωστά λέτε, σε μια φτωχοποιημένη χώρα, οι μόνοι που τρίβουν τα χέρια τους είναι οι δανειστές τελικά.
25: Και το λέω αυτό, να ξέρετε, χωρίς εγώ να έχω στοιχεία λαϊκισμού. Δηλαδή δεν λέω ότι δεν πρέπει να πληρώνει η χώρα τα χρέη της, δεν πρέπει να είναι συνεπής κλπ. Αλλά η χώρα πρέπει να έχει μια στρατηγική για το να εξυπηρετεί το συμφέρον της και βεβαίως να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της, όσο μπορεί και όσο πρέπει. Εδώ όμως να ξέρετε κάτι, έχουμε ουσιαστικά δύο θέματα, τα οποία συνδέονται βέβαια μεταξύ τους. Η μία είναι η δημογραφική κατάρρευση που συνεχίζει, ερήμην αν θέλετε των ηγεσιών που δεν ασχολούνται με το θέμα αυτό, και η άλλη είναι η ψευδεπίγραφη ευδαιμονία η οποία βασίζεται στο ότι πληρώνουμε πριν την ώρα τους τους δανειστές. Θέλω δηλαδή και τα δύο να τα συσχετήσω αλλά και να τα συζητήσουμε και λίγο διαφορετικά, γιατί υπάρχει και μια οικονομική σκοπιμότητα πίσω από αυτό. Δηλαδή είναι σωστό που τα αποπληρώνουμε τα χρέη νωρίτερα? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Και το άλλο πολύ βασικό ερώτημα είναι από ποια λεφτά τα πληρώνουμε αυτά τα χρέη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί προφανώς δεν τα πληρώνει από την τσέπη του το πολιτικό σύστημα. Από κάπου τα παίρνει. Τα παίρνει από την κοινωνία. Και μια και το πιάσα αυτό, θα σου το πω απευθείας.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό. Τα παίρνει από μια κοινωνία που συν της άλλης, όντας ούσα δημογραφικά γερασμένη, έχει μειώσει και τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της. Και την ίδια στιγμή έχουμε του ΦΠΑ και των έμεσων φόρων το ανάγνωσμα. Αυτό μου λέτε.
25: Ναι, και να το πω και πολύ πιο ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, και όσοι με ακούνε ξέρουν τι λέω, δεν είναι θέμα στατιστικής επιβεβαίωσης, δεν βγάζει το μήνα. Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας φυτοζωή. Και περιμένουμε τώρα από αυτή την κοινωνία να κάνει παιδιά. Λοιπόν, είδω το αποτέλεσμα. Είπατε προηγουμένως, γιατί 2-3 αριθμοί φτάνουν για να καταλάβουν την κατάρρευση, ότι είχαμε σε ένα χρόνο μέσα μείωση κατά 4,2% των γεννήσεων. Εάν πάρει κανείς τη χρονοσειρά. Γιατί αυτά τα στοιχεία τα δημοσιεύει κάθε χρόνο η Ελστάτ. Και εγώ τα παρακολουθώ. Εάν πάρει λοιπόν τη χρονοσειρά από το 2020 μέχρι το 2025, η μείωση ισορρευτική είναι 22,6%. Έχει χαθεί μία στις τέσσερις γεννήσεις μέσα σε μία εξαετία. Και αυτό η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι καλώς καμωμένο. Δηλαδή μόνο για το ότι πληρώνει τα δάνεια έχει να πενέψει τον εαυτό της. Εδώ μιλάμε ότι η χώρα καταστρέφεται. Έχουμε πει πολλές φορές και μαζί ότι όπως δίνει από τα στοιχεία πάντα τα επίσημα, χάνεται κάθε χρόνο μια περιφερειακή πρωτεύουσα. Έχουμε 16 συνεχόμενες χρονιές μείωσης του πληθυσμού και το μόνο που έχει ληφθεί ως έτσι δημογραφική πολιτική είναι 4-5 επιδοματικά μέτρα, τα οποία, όπως είπα προηγουμένως, εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι είναι τελείως προσχηματικά και δεν έχουν αποδώσει σε τίποτα. Να γυρίσω όμως λίγο στο οικονομικό θέμα, γιατί έχει τη σημασία.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
25: Λοιπόν, εγώ έχω τα στοιχεία που ανακοινώνει η ΑΔΕ, τα επίσημα λοιπόν, και μπορώ να σας πω δύο νούμερα πάλι που είναι πολύ χαρακτηριστικά. Εάν πάει κανείς και δει το 2020, ποιο ήταν το σύνολο φόρων επί αγαθών και υπηρεσιών, μιλάμε κυρίως για αμέσους φόρους, ΦΠΑ, τελωνία, ειδική φόρη κατανάλωση κλπ. Θα δει ότι το 2020 τα έσοδα ήταν 24 δις. Το 2024 μπορείτε να φανταστείτε πόσα ήταν. 37,5. Τα έσοδα από έμεσους φόρους. Γιατί ο βασικός κερδοσκόπος του πληθωρισμού είναι η κυβέρνηση. Όταν δηλαδή στο σούπερ μάρκετ τα είδη έχουν ανέβει 35 και 40% μέσα σε 3-4 χρόνια, και το ξέρω γιατί ψωνίζω στο σούπερ μάρκετ και ξέρω τις τιμές, όταν λοιπόν έχουν ανέβει τόσο, επειδή οι έμεσοι φόροι όπως καταλαβαίνουμε όλοι είναι αναλογικοί, αντίστοιχα έχουν ανέβει θεαματικά και τα έσοδα της κυβέρνησης. Ουσιαστικά λοιπόν η κυβέρνηση λειτουργεί ως ένας φόρο εισπρακτικός μηχανισμός που βγάζει ρευστότητα από την κοινωνία και τη χρησιμοποιεί, αφού βέβαια πάρει ένα μικρό μέρος και το επιστρέψει υπό μορφή επιδομάτων, υπό μορφή ελεημοσύνης, τα διάφορα e-pass που δίνει, τα οποία πρέπει να έχουμε και υποχρέωση που μας τα δίνει πίσω, το μεγάλο μέρος το αποδίδει σε προώρη αποπληρωμή των δανείων. Δηλαδή εδώ μιλάμε ουσιαστικά για την πιο μνημονιακή συμπεριφορά που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Θα μας πει βέβαια κάποιος, προσέξτε τώρα εδώ, θα μας πει κάποιος, και αυτό είναι το βασικό αντεπιχείρημα της κυβέρνησης, ότι ναι, κοιτάξτε, αυτά τα δάνεια που πληρώνουμε, γιατί έχω δει ποια δάνεια πληρώνουν, πληρώνουν κυρίως τα δάνεια του GLF, δηλαδή το Greek Loan Facility, που ήταν διακρατικές συμφωνίες, δεν είναι δηλαδή ομόλογα που διαπραγματεύονται στην αγορά, είναι κυρίως κειμενωμένο επιτοκίο. Και επειδή έχουν ανέβει τα επιτόκια, θα ανέβουν οι τόκοι που πληρώνουμε. Προσέξτε, εδώ η τεχνική απάντηση είναι η εξής. Θα μπορούσαν, αν ήθελαν, υπάρχει τεχνικός τρόπος, γιατί εγώ προσωπικά η βασική μου δουλειά που έχω κάνει σε τράπεζες για πολλά χρόνια ήταν η διαχείριση επιτοκιακού κινδύνου. Θα μπορούσαν λοιπόν μέσω swap, όπως λέμε, να έχουν κλείσει τον επιτυχιακό κίνδυνο και να μην έχουν τέτοιο θέμα. Και να έχουν κρατήσει αυτή τη ρευστότητα για να κάνουν και κοινωνική πολιτική αλλά και επενδύσεις. Γιατί ο βασικός τρόπος για να ξεπεράσει ένα μεγάλο χρέος δεν είναι να στραγγίξει την κοινωνία και την οικονομία. Είναι να φέρεις ανάπτυξη, να φύγεις μπροστά και από εκεί να βελτιώσεις τις σχέσεις χρέους προς ΑΕΠ. Εδώ όμως έχουν επιλέξει, και μιλάμε, το λέω για δεύτερη φορά, είναι η μνημονιακότερη των μνημονιακών, έχουν επιλέξει την καταστροφική λογική των μνημονίων, δηλαδή να αφαιμάσουν την οικονομική ρευστότητα από την κοινωνία για να αποπληρώνουν πρόωρα τα δάνεια στους δανειστές.
0: Μα κύριε Λαβρέτζο, εδώ το είπε ο κύριος Κερίδης, ότι είναι δείγμα της οικονομικής υγείας της Ελλάδας η αύξηση των τιμών στα ενοίκια. Τι συζητάτε τώρα? Άρα παίζουμε με όρους δικτών. Θέλετε και...
25: Θέλετε... Αυτό θα πω μόνο ότι παίζουμε με τις λέξεις.
0: Ναι, εσείς όμως είπατε και κάτι ακόμη και το βγάλατε μέσα από τα στοιχεία της απογραφής. Θέλω να το ακούσει ο κόσμος. Είπατε ότι την ώρα που δεν διστάσαμε να σταματήσουμε την εξόρυξη λιγνίτη σε μια χώρα που δεν έχει ενεργειακή αυτάρκεια και δικούς της πόρους πλην του λιγνίτη, καν δεν έχει εξόρυξη φυσικού αερίου, και ενώ μεγάλες βιομηχανικές χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία έχουν λιθρά, μάλιστα. Ενώ λοιπόν εμείς σταματάμε την κύρια οικονομική δραστηριότητα στη Δυτική Μακεδονία ανατενάσοντας και τους γερανοφόρους κουβάδες, την ίδια στιγμή λέτε, προσέξτε τώρα τι λέει ο κύριος Λαβρέτζος, η Δυτική Μακεδονία είδε στην απογραφή της τον πληθυσμό της να μειώνεται κατά 10%. Αυτή είναι η ανάπτυξη.
25: Αυτό είναι επίσημο αποτέλεσμα της απογραφής, το τονίζω αυτό. Με αρνητικό πρωταθλητή για όλη την Ελλάδα, τον ομό Γρεβενών, με μείον 16,1%. Είναι απώλειες που δεν τις έχει η Ουκρανία από τον πόλεμο. Και εδώ μιλάμε για πράσινη ανάπτυξη. Αυτά, θέλω να το ξεκαθαρίσω, θέλω να το τονίσω ιδιαίτερα. Δεν είναι λαϊκισμός. Είναι τα απλά γεγονότα. Επισημαίνουμε αριθμούς και απλά αναντήρητα γεγονότα. Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο.
0: Μισό λεπτό. Ο αντίλογος. Ναι, αλλά γιατί το υπενιχτήκατε. Έχουμε πάρει μέτρα. Μείωση στα παιδικά γάλατα. Επίδομα αύξηση στη γέννηση.
25: Ναι.
0: Αυτά δεν καλύπτουν?
25: Θα σας απαντήσω. Το απάντησα ήδη, θα σας ξαναπώ όμως με άλλο τρόπο. Έχουμε μιλήσει και παλιότερα για το δημογραφικό. Ακόμα και τότε σας είχα πει ότι τα μέτρα αυτά είναι προσχηματικά. Και ότι δεν θα αποδώσουν. Για τον πολύ απλό λόγο ότι το δημογραφικό είναι ένα πολύ βαθύ κοινωνικό οικονομικό πρόβλημα. Είναι αποτέλεσμα μια σειράς παραγόντων, όπως για παράδειγμα το πρόβλημα των περιφερειών. Δεν υπάρχει ένα μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης. Οι ελληνικές περιφέρειες πεθαίνουν επί δεκαετίες, ουσιαστικά μετά την μεταπολεμική περίοδο. Και αυτή τη στιγμή, μια από τις βασικές επισημάνσεις που μπορεί να κάνει κανείς και διαγνώσεις από την πρόσφατη απογραφή είναι η ερήμωση, η ταχεία πορεία ερήμωσης της ελληνικής περιφέρειας. Θέλετε να σου πω αριθμούς έτσι ένα δύο ενδεικτικούς να τους θυμίσω.
0: Παρακαλώ.
25: Νομόσερων, μείον 14,3%. Μείον 13% περίπου ο νόμος Δράμας. Να πάμε στο κεντρικό κορμό. Μείον 12,9% Ευθιώτιδα. Να πάμε στην Πελοπόννησο, Αρκαδία. Μείον 10,5%. Εξαίρεση έχουμε πει αποτελεί η Κρήτη, η οποία ίσως μας δείχνει μια ακτίδα φωτός για το ποια θα ήταν μια λύση. Ένας πληθυσμός που αγαπάει τον τόπο του, που ζει στην Ήπεθρο, στα χωριά του, ζει από αυτό, έχει μια ζωντανή οικονομία και παράγει και μπορεί να αναπτύσσεται. Η Κρήτη έχει πολύ καλούς, ίσως αποτελεί πανελλαδική εξαίρεση όσον αφορά τους δημογραφικούς δείκτες. Τουλάχιστον το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι διατηρεί τον πληθυσμό της, δεν έχει αυτές τις μειώσεις. Αλλά εδώ έχουμε μια χώρα η οποία καταραίει. Και στα συνολικά στοιχεία, άμα το πούμε αυτό, γιατί είπαμε πολλές φορές και το λέμε ξανά και ξανά, γιατί απορώ πως κοιμούνται το βράδυ οι διάφοροι υπουργοί, ο πρωθυπουργός κλπ. Όταν του λέει κάποιος ή του λένε τα στοιχεία, ότι κάθε χρόνο χάνεται μια περιφερειακή πρωτεύουσα, μια πόλη σαν την Αλεξανδρούπολη, για παράδειγμα. Έχουμε ένα αρνητικό ισοζύγιο της τάξης των 65 και 68 χιλιάδων μείων κάθε χρόνο. Και αν θυμάστε, στις συζητήσεις που έχουμε κάνει μαζί κατά καιρούς, αυτό ήταν κάτι που ήταν απόλυτα προβλέψιμο. Έχω φέρει σε αντιπαραβολή τα στοιχεία της Βουλγαρίας, γιατί έχω πει ότι ακολουθούμε ακριβώς την πορεία της Βουλγαρίας με μια χρονική διαφορά, μια χρονική καθυστέρηση περίπου 20 ετία. Και είπα ότι τα συνεχή αρνητικά ισοζύγια θα είναι αυτό που θα μας συνοδεύει από εδώ και μπρος. Εάν πάμε λοιπόν να κοιτάξουμε σε ένα βάθος χρόνου, θα έχουμε χάσει 1-2 εκατομμύρια πληθυσμό και θα λέμε πώς έγινε αυτό. Και πράγματι, αν αθροίσει κανείς τα ισοζύγια γεννήσεων και θανάτων των 16 τελευταίων χρόνων και αφαιρέσει τις γεννήσεις αλλοδαπών, θα δει ότι ο αριθμός είναι μείον 705.000.
0: Άρα, κύριε Λαβρέτζο, από εκεί δεν θα έπρεπε να ξεκινάει το πολιτικό σύστημα περίπου από το 2012, δηλαδή έχοντας εισέλθει σε μνημόνια 1, 2, 3, 3 πλάς κτλ. Η χώρα απογυμνώνεται και δημογραφικά εκ παραλλήλου. Και λέω εγώ, μήπως έτσι θα έπρεπε να ξεκινάνε οι πολιτικές συζητήσεις? Δηλαδή, μήπως η χώρα θα έπρεπε να κηρυχτεί με έναν τρόπο σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και με βάση αυτό ρωτάω έναν άνθρωπο που διαχειρίζεται ρίσκα στην οικονομία να ρυθμίσεις και τις σχέσεις σου με οργανισμούς και τις υποχρεώσεις? Μήπως θα έπρεπε να πας στα διεθνή όργανα?
25: Κοιτάξτε, σίγουρα η συζήτηση πρέπει να ξεκινάει από τα ουσιώδη. Το γιατί δεν ξεκινάει είναι γιατί δεν του συμφέρει. Γιατί πρέπει να διορθωθούν πολλά κακό κείμενα στη χώρα. Και αυτό δεν το θέλει το πολιτικό σύστημα. Μου είπατε και για να ολοκληρώσω την απάντηση προηγουμένως για το θέμα ότι πήρανε κάποια μέτρα. Ξαναλέω λοιπόν κάτι που είπα στην αρχή. Εγώ ως φυσικός μιλάω πάντα με το πειραματικό αποτέλεσμα που είναι και η αναντήρητη απάντηση. Όταν έχεις μείον 22,6% πτώση γεννήσεων από το 2020 μέχρι το 2025, ποια μέτρα λειτουργήσανε? Ήταν ασπιρίνες σε βαριά αρρώστια. Και το ξέραμε από πριν αυτό. Ήταν υποτίμηση του προβλήματος και υποτίμηση της νοημοσύνης των πολιτών. Ήταν καθαρά προσχηματικά μέτρα, 5 επιδοματικά μέτρα, για να πούμε ότι κάτι κάναμε. Όπως έχω πει πολλές φορές, η αντιμετώπιση του δημογραφικού αποτελεί πρώτον να γίνει το θέμα ύψης της προτεραιότητας στην πολιτική συζήτηση. Να κάτσουν σε ένα τραπέζι, αν μπορούν, φαίνεται ότι δεν το μπορούν, τα πολιτικά κόμματα και να το θέσουν ως θέμα ουδέτερο από την κομματική αντιπαράθεση. Να δημιουργήσουν θεσμικά όργανα που θα διαχειριστούν με επιτροπές επιστημονικές που θα εισηγηθούν προτάσεις. Να αναζητήσουν πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πάνε και αναζητούν πόρους για άλλα θέματα, φερρυπίν για να αγοράσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο κλπ. Ή να βάλεις ας πούμε ηλιακό θερμοσύφωνα και τέτοια. Να αναζητήσουν πόρους για να χρηματοδοτήσουν τα μέτρα και να το θέσουν και σαν θέμα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα πρέπει και η ίδια να ενδιαφέρεται, γιατί δεν είναι καλύτερη η δημογραφική κατάσταση στην Ευρώπη συνολικά. Αλλά οι Βρυξέλλες φαίνεται ότι έχουν σκοπό να λύσουν το πρόβλημα αυτό με εισαγωγή, μαζική εισαγωγή μεταναστών από την Ασία και την Αφρική.
0: Η αντικατάσταση των πληθυσμών.
25: Ναι, και γιατί ενσωμάτωση. Αυτό τους βολεύει στις Βρυξέλλες. Μάλιστα. Εγώ αυτή την εκτίμηση έχω. Γιατί ουσιαστικά θέλουν να καταστρέψουν τις εθνικές κοινωνίες, ώστε να έχουν από κάτω μια κονιορτοποιημένη κοινωνία, χωρίς κοινό δημόσιο παρελθόν, και μέσα από αυτόν τον τρόπο να ενοποιήσουν όπως θέλουν εκείνη την Ευρώπη. Είναι ένα σφόδρα αντιδημοκρατικό μέτρο αυτό, μεθόδευση που ακολουθείται. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Ξέρετε όμως, οι πολιτικές επιλογές στην Ελλάδα είναι ακόμη πιο ούλτρα από αυτές που περιγράφεται των Βρυξελών. Τι θέλω να πω, εδώ είμαστε. Δώσε το κεφάλι τόσα και τους κρατάμε όλους εδώ. αντί να τους πεις πάρτε χαρτί και πηγαίνετε, γιατί η χώρα δεν μπορεί να σηκώσει 4, 5, 6, 7 εκατομμύρια.
25: Αλλά και κάποιοι... Αυτό θα σας απαντήσω.
0: Βεβαίως.
25: Η Γερμανία, για παράδειγμα, έχει αλλάξει άρνητη την πολιτική της από το 2000, θα έλεγα μετά το 2015, που υπήρξε η μαζική εισρωή κυρίως από
0: την Ελλάδα. Πήρε όσους ήθελε. Μάλιστα, πήρε
25: όσους. Δηλαδή τους δεχόταν η Μέρκελ. Τώρα υπάρχει η άνοδος του AfD, το οποίο κοντεύει να γίνει πρωτοκόμμα στη Γερμανία. Αυτομάτως λοιπόν το πρόβλημα πρέπει να το στείλουν αλλού.
0: Μάλιστα.
25: Και η κυβέρνηση έχει αναλάβει να το διαχειριστεί και να ανακουφίσει, όπως έχει πει, έχει υποθεί και αυτή η λέξη. Έχει υποθεί αυτή η λέξη και νομίζω από το στόμα του Πρωθυπουργού. Να ανακουφίσουμε τη Γερμανία από την πίεση των μεταναστευτικών ροών. Γιατί όταν είμαστε πάρα πολύ εξυπηρετικοί προς την Ευρώπη, μπορεί και να μην μας ενοχλεί η Ευρώπη σε άλλα πράγματα που κάνουμε εδώ μέσα. Αλλά φαίνεται ότι αυτό δεν λειτουργήσε.
0: Έχετε δίκιο. Και από την άλλη, τις ροές εν πωλής σε κάποια κομμάτια της, όχι σε όλα, τις ρυθμίζει και η γειτονική χώρα που λέγεται Τουρκία. Να μην ξεχνιόμαστε. Ιδίως για μας.
25: Να μην υπάρχει αμφιβολία το ότι, γιατί θα ήταν κανείς αφελής να πει ότι τη μετανάστευση αυτή δεν μας τη στέλνει η Τουρκία. Και αυτό, ξέρετε, δεν χρειάζονται στοιχεία, χρειάζεται απλή λογική. Όταν κάποιοι έχουμε ροές αυτή τη στιγμή από το Μπαγκλαντές, που αν το βάλει κανείς στη ευθεία γραμμή, είναι 6.000 χιλιόμετρα μακριά την Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς δεν έχουν περπατήσει να έρθουν εδώ.
0: Προφανώς δεν έρχονται για την Ελλάδα, αλλά όμως.
25: Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται, το γράφουν σαφώς οι εκθέσεις της Frontex. Από εκεί εντλώ στοιχεία εγώ. Έρχονται στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Με πτήσεις. Και από εκεί και πέρα τους παραλαμβάνουν τα κυκλώματα της ελαφροδιακίνησης. Και μας τους εμφανίζουν εμάς ως αιτούμενους διεθνή προστασία. Τώρα βέβαια έχει αλλάξει το παιχνίδι και έρχονται από νότια, στην Κρήτη. Και εκεί όμως είναι περιοχές. Γιατί μέσω του ελέγχου που έχει ασκήσει η Τουρκία στη Λιβύη, και εκεί είναι περιοχές που τις ελέγχει η Τουρκία. Και ίσως σε μια άλλη συζήτηση που θα κάνουμε, πρέπει να πούμε για τη μεγάλη διείσδυση της Τουρκίας στην Αφρική. Που έχει και ένα γεωπολιτικό, πολύ μεγάλο γεωπολιτικό ενδιαφέρον.
0: Έχετε δίκιο. Θέλω να ακούσετε ένα μήνυμα του φίλου του Δημήτρη. Λέει, πολύ ωραίος ο κύριος Λαβρέτζος που μιλάει με αριθμούς. Θέλω να δώσω, λέει, ένα νούμερο. Αν πάρει κάποιος το δίκτυο της Ελστάτ, που καταγράφει το 24 τις ζωτικές ανάγκες μιας τετραμελούς οικογένειας, θα δει ότι οι ανάγκες αυτές είναι, χωρίς να περιλαμβάνεται το πιθανό ενίκιο, κοντά στις 2.536 ευρώ. Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα είναι 870 ευρώ καθαρά στην τσέπη, περίπου. Αν υποθέσουμε ότι δουλεύουν και οι δύο στο ζευγάρι, έχουμε ένα συνολικό εισόδημα της τάξης 1.740 ευρώ. Δηλαδή 800 ευρώ έλλειμμα νοικοκυριού. Αυτός, λέει, κύριε Λαβρέτζο, δεν είναι ένας απόλυτος δείκτης?
25: Δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό. Νομίζω το έχω πει και με άλλο τρόπο. Οι πιο πολλές οικογένειες τώρα που με ακούνε, νομίζω κάνουν τη δική τους στατιστική. Δηλαδή, όταν είναι κοινό μυστικό ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν βγάζουν το μήνα, δηλαδή προς τις τελευταίες μέρες του μήνα κάνουν πολύ μεγάλη οικονομία ή δεν βγαίνουν από το σπίτι τους. Αυτά τα ξέρω τώρα. Όσοι τα λέω, ξέρω να λέω αλήθεια ή όχι. Δεν μπορεί μετά η κυβέρνηση να λέει. Δηλαδή, ένας εμπεγμός, ας πούμε, και μια ειρωνία που δεν μπορεί να το παρουσιάζει ως επιτυχία. Ότι...
0: Ούτε λόγος λέει.
25: Νομίζω ότι ο καθένας, αν καταθέσει την προσωπική του ιστορία, μπορεί να δώσει πλήρως την ερμηνεία του γιατί η χώρα έχει αυτή τη δημογραφική κατάρρευση. Εντάξει, προφανώς το δημογραφικό είναι και θέμα αξιών, θέμα προτύπων. Δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό. Και εκεί όμως η κυβέρνηση έχει κάνει δουλειά της. Γιατί, άμα το καλοσκεφτείτε, και εκεί η κυβέρνηση έχει προωθήσει πρότυπα οικογενειών από τα οποία δεν προκύπτουν παιδιά. Δηλαδή, για τέτοια θέματα είχε άγχος. Είχε άγχος για θέματα κοινωνικής ατζέντας, αλλά η χώρα εθνική, δημογραφική, στρατηγική δεν έχει. Και περιέγραφα προηγουμένως μια σειρά από βήματα που πρέπει να γίνουν. Το βασικό που θέλω να πω όμως, όταν μιλάμε για δημογραφικό πρόβλημα, είναι ότι πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας ότι είναι ανόητο να πούμε ότι θα λυθεί με 5, 6 ή 10 έξυπνα επιδοματικά μέτρα. Είναι ένα θέμα που ουσιαστικά μας φανερώνει όλη την προβληματικότητα, αν θέλετε, που έχει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία. Που είναι βέβαια, νομίζω, παράγεται από το μεγάλο έλλειμμα δημοκρατίας και παιδείας που υπάρχει στη χώρα. Με αποτέλεσμα όλα αυτά τα προβλήματα μαζί, είτε λέγεται πρόβλημα περιφερειακής ανάπτυξης, είτε λέγεται πρόβλημα ποιότητας ζωής, είτε λέγεται πρόβλημα προτύπων. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κοινωνία που τα παιδιά μεγαλώνουν σε κενό αξιών. Όλα αυτά μαζί λοιπόν συγκροτούν μια κοινωνία η οποία δεν μπορεί να είναι βιώσιμη, δεν μπορεί να παράγει απογόνους. Ξαναλέω λοιπόν ότι θα έπρεπε όλα τα κόμματα, αν καταλαβαίναν την ιστορική ευθύνη που έχουν, να έχουν συνεννοηθεί και να προχωρήσουν σε ένα σύνολο πολιτικών πλαισίου. Καταρχάς, η χώρα έχει ορκοποιήσει πρακτικά από το 2009 και ακόμα δεν

0: έχει αναπτυξιακό μοντέλο. Στην πραγματικότητα, αυτό που έκανε το πολιτικό σύστημα είναι το σύστημα το οποίο μας οδήγησε στη χρεοκοπία, έφερε τους ξένους εδώ πέρα, μετά παρίστανε ότι υπερασπίζεται τη χώρα από τους κακούς ξένους, οι οποίοι ξένοι δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά να ζητάνε τα λεφτά τους πίσω. Δεν μπορώ να τους εγώ να τους προσάψω τίποτα. Αυτοί κάνουν αυτό που τους συνέφερε. Αυτοί που τους έφεραν εδώ και αυτοί που τους έκαναν να ορίσουν τι θα γίνει στη χώρα είναι το πολιτικό σύστημα. Το ίδιο πολιτικό σύστημα το οποίο παραμένει στην εξουσία. Και το οποίο, αφού μπόρεσε και διαχειρίστηκε με αυτόν τον τρόπο την κρίση και εξυπηρετεί τα μνημόνια που υπέγραψε, δεν ενδιαφέρεται αν η χώρα ουσιαστικά καταραίει, έχει εγκλωβιστεί σε μία φτωχοποίηση, αλλά παρουσιάζει ψευδή επιτεύγματα ως δήθεν ότι αυτή είναι η πολιτική του, η σπουδαία πολιτική που έχει πετύχει, μειώνει το χρέος. Πώς το μειώνει το χρέος όμως? Ουσιαστικά με το να συντρίβει την κοινωνία.
1: Στο διατάφτα, κύριε Λαβρέτζο, θεωρείτε ότι έφτασε η ώρα οι πολίτες να βάλουν στην κεντρική ατζέντα της δημόσιας συζήτησης των όσων θα διεκδικήσουν αργά ή γρήγορα και την ψήφο μας το δημογραφικό με τους όρους που θέτεται και όχι για κανένα επιδοματάκι, να το πω έτσι απλά?
0: Νομίζω είναι προφανές αυτό, γιατί μέσα στο δημογραφικό, όπως είπα, περικλείονται τα πάντα. Περικλείεται το ζήτημα, είναι προϋπόθεση οικονομική ανάπτυξη, δηλαδή η χώρα πρέπει να ευημερήσει για να αρχίσει να κάνει παιδιά. Πρέπει να αναζωογονηθούν οι περιφέρειες. Πρέπει να λυθούν ένα σωρό θέματα και έχονται βέβαια και τα επιδοματικά. Πρέπει να υποστηριχθεί η οικογένεια. Κυρίως πρέπει να υποστηριχθούν πολλοί οι πολίτεκνοι και όλα τα άλλα, ό,τι σχετίζεται με όλα αυτά. Αλλά το θέμα είναι θέματα μεγάλης πολιτικής και το δημογραφικό ουσιαστικά θα είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών. Αν έχω όμως 30 δευτερόλεπτα, θέλω να πω κάτι ακόμα. Επειδή στην κυβέρνηση λένε πολλές φορές, ας πούμε, ότι με αυτόν τον τρόπο λέει μειώνουμε το χρέος. Κύριε Σαχίνη, από την εμπειρία μου που έχω στην αγορά, θα σας πω πολύ ξεκάθαρα το εξής. Όπως το ξέρετε και εσείς και όσοι μας ακούνε, όλες οι εταιρείες, όλες οι επιχειρήσεις, και δεν λέω σχεδόν, λέω όλες, έχουν ίδια κεφάλαια δικά τους δηλαδή και δανεικά. Είναι κοινό μυστικό και αυτή είναι μια πρακτική στάνταρ. Αναπτύσσονται όλοι με κεφάλαια που έχουν δανειστεί. Γιατί αν εσύ μπορείς να δανειστείς με 5% και να παράγεις κέρδη με 10 με 20%, μπορείς να πληρώνεις μια χαρά του στόκου σου, στο κεφάλαιο που έχεις πάρει. Η τόκη τι είναι? Είναι ενίκιο κεφαλαίο. Και να κρατάς τα κέρδη που προκύπτουν από αυτά. Αυτό κάνουν όλες οι επιχειρήσεις σε όλο τον πλανήτη. Το να λέει λοιπόν μια κυβέρνηση ότι εγώ λεφτά που τα έχω στα χέρια μου δεν τα κάνω κάτι, αλλά τα δίνω πριν την ώρα τους με χαρά στους δανειστές, σημαίνει ότι δεν έχει καμία καλή πρόταση για τη χώρα και δεν έχει κανένα σχέδιο για το πώς θα αξιοποιήσει τα λεφτά αυτά μέχρι να έρθει η ημερομηνία της λήξης τους.
1: Άρα, κύριε Λαβρέτζο, εδώ μου λένε, σας ακούει κόσμος, έχετε ανάψει φωτιές. Μου λέει κάποιος εδώ πέρα, ποιους πολίτεκνους λέει? Υπάρχει καμία πολιτική στρατηγική για τους πολίτεκνους και τους τρίτους? Τίποτα δεν υπάρχει, λέει. Πόσο μάλλον να αποκτήσει παιδί ένα νέο ζευγάρι που είναι σε ηλικία και αναπαραγωγής. Άλλος μου λέει εδώ, και μόνο ότι ο δείκτης στη χώρα στους 46 πλάς έχει αυξηθεί έναντι των κάτω του 46, δείχνει αυτό που είπε ο κύριος Λαβρέτζος, ότι ακολουθούμε κατά πόδα στη Βουλγαρία. Ωραία πάμε, λέει.
0: Μα αυτό είναι κάτι που είναι προφανές από χρόνια. Δηλαδή οι στατιστικές και τα στοιχεία μας το δείχνουν από χρόνια. Και μαζί το θυμίζω, αυτό το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Και το έχουμε παρουσιάσει με στοιχεία του ΟΗΕ, της Eurostat, επίσημα στοιχεία, τα οποία βέβαια οφείλει να τα ξέρει και η κυβέρνηση. Δεν μπορώ να τα ξέρω εγώ και να τα βρίσκω από το ίντερνετ και να μην τα ξέρει η κυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά κύριε Λαβρέτζο, επειδή το είχατε συμπεριλάβει στο άρθρο σας, ξέρετε κάτι? Την ίδια ώρα που συζητάμε αυτά, βγαίνει ο ισόβιος πλέον διοικητής Τραπέζης Ελλάδος και λέει: παιδιά, συντάξεις, οι συντάξεις, δηλαδή τα γυρατιά, τα τιμημένα, δεν βγαίνει. Δεν έχουμε και κουλτούρα ιδιωτικής ασφάλισης. Δεν έχουμε κουλτούρα. Ότι πλήρωνε ο κόσμος και ο Κοσμάκης για να έχει ανταπόδοση την οποία του την υπέκλεψαν διαχρονικά, πάει αυτό. Ένα. Δύο. Το ότι δεν έχουμε αντιστοίχηση οικονομικά ενεργού με συνταξιούχο, ούτε αυτό. Απλά θα μειωθούν οι συντάξεις. Εκεί πάει η δουλειά.
0: Ναι, θα υποχρεωθεί ο κόσμος να δουλεύει μέχρι τα 75 και όσο πάει. Το εντυπωσιακό βέβαια με αυτά που λέει ο κ. Στουρνάρας
1: είναι ότι αυξάνει το προσδόκιμο, θέλω να σας πω, 110-115, οπότε τα 75 νεανίας είσαι, να πας στα 90, καλά είναι.
0: Θα δουλεύουν μέχρι θανάτου οι άνθρωποι. Το θέμα είναι, κοιτάξτε να δείτε, ότι αυτά τώρα κάθε φορά ρίχνουν το βάρος στον κόσμο. Και ο κόσμος έχει τις ευθύνες του, να μην είμαστε έτσι λαϊκιστές. Αλλά τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν πάντα οι ηγεσίες. Όταν δηλαδή βλέπεις ότι καταραίουν οι γενείς στη χώρα, Δεν χρειάζεται και πολύ σκέψη. Δεν χρειάζεται τεχνοκράτη σε ψηλό επίπεδο να καταλάβει ότι δεν θα υπάρχουν στο μέλλον εργαζόμενοι για να συντηρήσουν του συνταξιούχου. Ότι θα είναι υπέρογγε οι δαπάνε για συντάξει και η περίθαλψη θα είναι καθαρά συμβολική. Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη να το κάνει αυτό. Το θέμα είναι όμω τι κάνουν οι ηγεσίε, οι πολιτικέ, οι υπεύθυνε. Πληρώνουν απλά πιο πρόωρα του δανειστέ και αυτό είναι το επίτευγμα του. Αυτό είναι το ερώτημα. Τι επίτευγματα έχουν να εμφανίσουν απέναντι στην κοινωνία. Ποια είναι η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ, αν θέλετε. Γιατί μιλάμε για μία αύξηση του ΑΕΠ που αν αφαιρέσει κανείς τον πληθωρισμό στα τελευταία 6 χρόνια που φτάνει περίπου το 10-11%, αν και αμφιβάλλω γιατί υποτιμούν τον πραγματικό πληθωρισμό. Δηλαδή αν χρησιμοποιήσουν τον κανονικό πληθωρισμό είναι στάσιμο το ΑΕΠ και μάλιστα ένα μεγάλο μέρος του ΑΕΠ είναι αποτέλεσμα συναλλαγών που έχουν αποκαλυφθεί μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έφερε η περίοδο του κορονοϊού. Η χώρα έχει μείνει στάσιμη, μας το λένε διεθνείς οργανισμοί. Έχω πει επανειλημμένος για τη μελέτη που έχουν παρουσιάσει οι Financial Times. Δεν είναι τώρα κάποια οποιαδήποτε εφημερίδα. Είναι ένας πολύ γνωστός οργανισμός και λένε ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον πάτο της Ευρώπης μαζί με τη Βουλγαρία σε επίπεδα αγοραστικής δύναμης. Συμπέρασμα. Τα μνημόνια πέτυχαν κέριο πλήγμα κατά της ελληνικής οικονομίας. Το πολιτικό σύστημα βρήκε έναν τρόπο επιβίωσης μέσα από τα μνημόνια. Καθήλωσαν την ελληνική κοινωνία σε αυτή τη φτώχεια. Την κοροϊδεύουν δίνοντάς της επιδόματα. Την αφαιμάσουν για να πληρώνουν τους δανειστές και δεν έχουν κανένα αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα, ούτε για τα μεγάλα της προβλήματα, όπως είναι το δημογραφικό.
1: Κύριε Λαβρέτζο, σας ευχαριστώ. Μένουμε πάντα σταθεροί σε αυτή την επικοινωνία και θα τα πούμε πάλι. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε
0: εγώ
1: καλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Λαβρέζο. Σας προτρέπω να βρείτε το άρθρο του στο SL Press και θα δείτε με έναν τρόπο πώς κουμπώνουν όλα αυτά που ακούσαμε. Πάμε σε διάλειμμα.
2: 84.
3: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
4: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
3: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
4: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
3: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
2: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
5: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
6: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
7: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα. Και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
8: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
9: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
8: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
9: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta

0: επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
1: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
2: Πάμε Κυκλάδες. 30 Ιουλίου με 1η Αυγούστου, Τίνος και Άνδρος, μόνο με 380 ευρώ το άτομο. Ημερήσιες εκδρομές στην κοσμοπολίτικη Σαντορίνη, μόνο με 85 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
1: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
3: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
4: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
3: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
8: Εδώ είμαστε. Λέει ο Κωστής, πολύ ωραία τα είπε ο κύριος Λαβρέτζος. Το μόνο σχέδιο είναι να μας εξοντώνουν. Έχω τρία παιδιά κάτω, όχι μεγαλύτερα από το δημοτικό, και ξέρω τα έξοδα καλά. Θα έκανα και τέταρτο, αλλά αδυνατό. Ο Δημήτρης, κατά τα άλλα, πανηγυρίζουμε για αποπληρωμές χρέους στους φίλους μας τους Γερμανούς, αλλά οι δείκτες οι δημογραφικοί δείχνουν ότι άνω των 46 περισσότεροι Έλληνες. Καλημέρα, λέει ο Χρήστος από τη Γυραιά Αλβιώνα, πρώην Σερ Κέιρ Στάρμερ. Πρέπει να ψάχνουμε πρωθυπουργό εκεί, Χρήστο μου. Καλημέρα, λέει στον κύριο Λαβρέτζο. Ας μην ξεχνάμε και τους απόδημους στη Διασπορά που δεν θέλουν να γυρίσουν βλέποντας μια χώρα έτσι όπως είναι ρημαγμένη. Ο φίλος ο Λευτέρης λέει, άκουσε να δεις. Σε αυτή την Ευρώπη που ο καθένας είναι για την πάρτη του και οι Γερμανοί επανεξοπλίζονται κουκουρούκου και μας στέλνουν εδώ πέρα όλη τη σαβούρα, τα μέταλλα, για να γεμίσουμε τη γη και να σταματήσουμε την παραγωγή, μην ψάχνουμε άλλες λύσεις στο δημογραφικό όταν οι ίδιοι εμείς οι πολίτες δεν πατάμε τον γκάλο της εξουσίας. Και παλιότερα είχαμε φτώχεια και ανέχεια, ο καθένας έκανε 5, 6, 4, 3 παιδιά γιατί αντιλαμβανόταν ότι θα χαθούμε. Τώρα έρμεα στα επιδόματα. Είπες για Γερμανία, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις εσύ, διότι ο επόμενος καλεσμένος μου είναι ο εξαιρετικός αρθρογράφος, ο κύριος Γιώργος Χαρβαλιάς, που το βιβλίο του για το Γιαβόλ έχει γίνει ένα από τα πιο πολυαναγνωσμένα βιβλία, ο οποίος που πάει και τα ξετρυπώνει. Προχθές συζητάγαμε για τις οφειλές προς Πολωνούς Γερμανίας που επανεξοπλίζεται η Γερμανία. Όλες οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες και συνεργαζόμαστε και μαζί τους. Οι Τούρκοι βεβαίως έχουν τη μερίδα του Λέοντος, τι προσθέτω τώρα. Όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν γίνει πολεμικές, δεν είναι μόνο η Rheinmetall, με την οποία συνεργάζονται και Έλληνες. Τι βρήκε ο άνθρωπος? Βρήκε πρωτοσέλιδο του Spiegel, με αφορμή τώρα την επέτειο της έναρξης επιχείρησης Μπαρμπαρόσα, που ήταν και η αρχή του τέλους για το στρατό το γερμανικό επί Χίτλερ. Καλημέρα Γιώργο.
9: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές μας.
8: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό και θέλω μετά να σε ρωτήσω λίγο και για την επικαιρότητα, δεν θα σε αφήσω έτσι, αλλά πού το ξετρύπωσες πάλι το Spiegel? Δεν είναι ένα τυχαίο περιοδικό, γιατί συνήθως, από ό,τι ξέρω, εκτός αν έχει αλλάξει, απηχεί ευθέως τις απόψεις εξωτερικής πολιτικής της Γερμανίας, της επίσημης Γερμανίας.
9: Ακριβώς. Είναι ένα έντυπο του βαθέως κράτους. Είναι ένα βαρόμετρο της γερμανικής, εν πάση περιπτώσει, πολιτικής ελίτ, με μια χρειά, αν θες,

0: είναι ελεύθερη προοδευτική, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πάβει να αποτελεί σήμα κατά τεθέν του γερμανικού πολιτικού κατεστημένου. Αυτό λοιπόν το έντυπο, το οποίο εμείς το θυμόμαστε πολύ καλά από την εποχή, ξέρεις, των μνημονίων, όταν μας καθίβριζε κάθε λίγο και λιγάκι με αυτά τα κοσμητικά επίθετα, οι τεμπέληδες, οι ακαμάτιδες κλπ. Του Νότου, για να δικαιολογήσει την σκληρή πολιτική λιτότητας η οποία διέλυσε την ελληνική οικονομία. Αλλά αυτό είναι μια παλιότερη ιστορία. Η σύγχρονη ιστορία είναι αυτός ο πολεμικός παροξισμός, τον οποίο υπενήχθηκες και ανέφερες, και ο οποίος εκφράζεται με ένα ανατριχιαστικό, θα σου έλεγα, πρωτοσέλιδο για γερμανικό περιοδικό. Απεικονίζει τέσσερις πολύ χαμογελαστούς στρατιώτες της Wehrmacht από εκείνη την εποχή, το ανατολικό μέτωπο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, να κάθονται περιχαρείς μπροστά από κάποια φλεγόμενα ερείπια, και ο τίτλος είναι, πρόσεξε το αυτό, «Ο δικός μας πόλεμος εναντίον της Ρωσίας». Δηλαδή μια ιστορική αναλογία του τότε, της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα, με αυτό το οποίο ενδεχομένως δούμε στο άμεσο μέλλον. Μια αντιπαράθεση της γερμανικής Ενωμένης Ευρώπης με τη Ρωσία. Και κάποιοι πάνε, όπως πολύ καλά έχεις καταλάβει, και έχουν καταλάβει νομίζω και πολλοί Έλληνες, κάποιοι πάνε φυρί-φυρί για να δούμε αυτή την αυτοεκπληρούμενη προφητεία.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσε να σου πει κάποιος, κόντρα τώρα θα σου κάνω εδώ, ότι βρε αδερφέ, συμπληρώνεται 85 χρόνια από την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, κάνει ένα ιστορικό αφιέρωμα τον Der Spiegel. Κακό είναι, θα σου πει κάποιος.
0: Κοίταξε, καταρχήν το εξώφυλλο έχει μια ιστορική παράληψη, διότι ο τότε πόλεμος ήταν εναντίον μιας πολυεθνικής Σοβιετικής Ένωσης. Δεν ήταν εναντίον της Ρωσίας μόνο, υπήρχαν και άλλα έθνη. Υπήρχαν και οι Ουκρανοί. Λοιπόν, αυτή η αναλογία η οποία επιχειρείται πάρα πολύ πονηρά,
1: ναι,
0: και βεβαίως διανθίζεται από έτσι μια μορφή ιστορικού αφιερώματος για να δούμε την συλλογική μνήμη. Ξέρεις, η Γερμανία είναι πολύ εξειδικευμένη σε αυτά, ανασύρουν από την μνήμη της ιστορίας τα γεγονότα τα οποία θέλουν εκείνοι να προβληθούν.
1: Δηλαδή, ο υποτικός στρατός, ο υποτικός στρατός και οι υπότες αλληλεπιστωτιστές της Wehrmacht, που έλεγε και ο Έμιστος Ρίχτερ, που πέσαν στην Κρήτη και οι κακοί κριτικοί τους κάνανε.
0: Και όχι απαραίτητα έτσι, ότι εν πάση περιπτώσει έγιναν κάποια εγκλήματα, αλλά αυτά έγιναν από επίλεκτες μονάδες του γερμανικού ναζιστικού στρατού, από τα SS, η υπόλοιπη Wehrmacht ήταν αυτό το οποίο περίπου περιγράφεις, ναι, ένα υποτικό στόμα το οποίο βασιζόταν στην προσική στρατιωτική παράδοση, η οποία είναι ευγενέστατη, και υπήρχαν κάποιες παρεκτροπές, βρε παιδάκι μου, από αυτούς τώρα τα SS, τους φανατικούς, αλλά δεν έφταιγαν όλοι οι Γερμανοί για όλα όσα συνέβησαν. Αυτή είναι, εν πάση περιπτώσει, συνοπτικά η λογική διαχείρισης της ιστορικής μνήμης από τους Γερμανούς. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει ένας παροξισμός φιλοπολεμικός, ψυχροπολεμικός και φιλοπολεμικός ταυτόχρονα, ο οποίος μπορεί να μας οδηγήσει, σαν Ευρωπαίους τώρα λέω και σαν Έλληνες, σε πολύ επικίνδυνες περιπέτειες. Και δεν είναι μόνο οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί είναι αυτοί οι οποίοι υποδαβλίζουν από κάτω και θέλουν να πάρουν τη ρεβάνς, και έχουν εν πάση περιπτώσει κρυμμένα αντισλαβικά και εθνικιστικά δικά τους ανακλαστικά. Ακολουθούνται όμως και από διάφορους άλλους περίεργους στην Ευρώπη, οι οποίοι δεν είχαν, τουλάχιστον από όσο μπορώ να ξέρω βάσει της ιστορίας, δεν είχαν λογαριασμούς να λύσουν με τους Ρώσους, όπως για παράδειγμα οι Γάλλοι. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Μακρόν πρωτοστατεί σε όλη αυτή τη φιλοπολεμική ιστερία. Σου λέω απλώς ότι στην επερχόμενη επέτειο, την εθνική επέτειο των Γάλλων, με αφορμή την άλωση της Βαστίλης, 14 Ιουλίου, έχει σαν τιμητικό φιλοξενούμενο τον Ζελένσκι, και θα παρελάσουν και τμήματα του Ουκρανικού στρατού, ο οποίος σύγχρονος Ουκρανικός στρατός, πολύ φοβούμε ότι ρέπει σε ναζιστική νοσταλγία, αν κρίνει κανείς ότι αρκετές από τις μονάδες του έχουν μετονομαστεί με ονομασίες εμβληματικών ναζιστικών μεραρχιών της Wehrmacht, όπως η περίφημη Edelweiss, η οποία, όπως ξέρεις, έδρασε και σε ελληνικό έδαφος, στην Ήπειρο, κατέσφαξε αμάχους, και ο Ζελένσκι, γι' αυτό έχει εσχάτως τσακωθεί και με τους Πολωνούς, έχει μία έφεση να μνημονεύει και να τιμά διάφορους Ουκρανούς εθνικιστές εκείνης της εποχής, όπως ο Μπαντέρα, όπως ο Μέλνικ, οι οποίοι ήταν πολύ στενοί συνεργάτες των Γερμανών Ναζί. Και αυτό δημιουργεί σε σοβαρές χώρες όπως η Πολωνία, ξενίζει και υπήρξε ένας καυγάς τις προηγούμενες μέρες, διότι αυτοί οι Ουκρανοί εθνικιστές έσφαζαν και Εβραίους, έσφαζαν και Πολωνούς, και υπάρχει ένα ιστορικό προηγούμενο. Αυτόν λοιπόν, τον κύριο, τον Ζελένσκι, ο Μακρόν τον έχει επίτιμο καλεσμένο, θα παρελάσουν τμήματα των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, κάποια μοιράζ τα οποία έχει χαρίσει η Γαλλία στην Ουκρανία, θα πετάνε, ξέρω εγώ, πάνω από τα Ηλίσια πεδία, θα είναι μια υπέροχη ατμόσφαιρα, αλλά εγώ διαρωτώ με πού πάμε. Πού πάμε. Και το λέω αυτό και με βάση την πολύ πρόσφατη αποκάλυψη ότι όλοι αυτοί οι ζηλωτές του ζελενσκισμού, οι 4-5 ηγέτες στην Ευρώπη, οι οποίοι εμφανίζονται στην πρώτη γραμμή της φιλοπόλεμης έτσι, ατμόσφαιρας, φαίνεται να συνεννοούνται μεταξύ τους και να έχουν ένα είδος συγκολητικής ουσίας στις απόψεις τους, το οποίο κάποιοι λένε ότι είναι το χρήμα. Ένας αυστριακός δημοσιογράφος, ο οποίος εργάζεται για την Ολλανδική Ερευνητική Οργάνωση με το πολύ χαρακτηριστικό όνομα Follow the Money, ανακάλυψε ότι αυτοί ακριβώς οι 4-5 ηγέτες, δηλαδή ο Φιλανδός, ο Στουμπ, η Ούρσουλα Φοντελάιν, η Μελόνι, ο Στάρμερ, ο οποίος μας, εν πάση περιπτώσει, έφυγε από το προσκήνιο, ο Μακρόν και ο Μέρτς φυσικά, ο Γερμανός, συνεννοούνται μέσω της εφαρμογής Signal σε ένα άτυπο group το οποίο έχουν ονομάσει Washington Group, ακριβώς για να συντονίζονται και απέναντι της Αμερικής, που έχει μια διαφορετική στάση, στο ζήτημα της Ουκρανίας. Όταν ο δημοσιογράφος ζήτησε επισήμως από την Κομισιόν, από την Φόντερ Λάιεν, να αποκαλύψει το περιεχόμενο αυτών των μηνυμάτων, γιατί είναι διακρατικές συνομιλίες αυτές επίσημες, έτσι. Αυτή αρνήθηκε λέγοντας ότι στην εφαρμογή έχει ενεργοποιήσει μία πρόβλεψη να σβήνονται τα μηνύματα αυτόματα και έχει δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη ιστορία, γιατί είναι υποχρεωμένη η Κομισιόν βάσει θεσμικού πλαισίου να παραδίδει το περιεχόμενο αυτών των μηνυμάτων στη δημοσιότητα. Αλλά δεν το κάνει, όπως δεν το έκανε η κυρία Φοντερ Λάιεν, θυμίζω, και με την υπόθεση του Pfizer Gate με τα μηνύματα, τα περίφημα
1: σωστά,
0: με τον κύριο Μπουρλά.
1: Πες μου όμως με τον κύριο Μπουρλά για τα εμβόλια, έχεις δίκιο. Μάλιστα,
0: ακριβώς.
1: Αλλά για πες μου κάτι, σε μια εποχή που η Γερμανία επανεξοπλίζεται, οι οικονομίες γίνεται ο καθής και απάνω του πολεμικά και μάλιστα μια χαρά τα deals, τώρα τα κάνει, αρχίζει να τα κάνει και η άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τον Ερντογάν, θα δούμε. Το ερώτημα είναι το εξής, πώς γίνεται την ίδια στιγμή οι Γερμανοί να αποζημιώνουν τους Πολωνούς? Και για μας να μην λέγεται, θα μου πεις, εμείς δεν λέμε κουβέντα στους Γερμανούς. Οι Πολωνοί λένε, αλλά τους αποζημιώνει.
0: Ναι, καλά, μην προτρέχεις, δεν είναι η ώρα να ανοίξει το πρωτοφόλι η Γερμανία και να αρχίσει. Αυτό ήταν μια κουβέντα, η οποία και αυτή εντάσσεται στο...
1: Γίνεται όμως κουβέντα με τους Πολωνούς.
0: Της Ουκρανικής κρίσης.
1: Γιώργο μου, με συγχωρείς, δέχομαι, έχεις δίκιο. Αλλά γίνεται κουβέντα με τους Πολωνούς, με εμάς.
0: Θα καταλήξω αυτό. Ο Βάντεφουλ είπε, εν πάση περιπτώσει, στην προσπάθειά του να φανεί φιλικός προς την Πολωνία, ακριβώς επειδή η Πολωνία καυγαδίζει αυτή την περίοδο με την Ουκρανία και η Γερμανία τη θέλει δίπλα της στο αντιρωσικό μέτωπο, σε μια προσπάθεια έτσι να φανεί φιλικός, είπε, θα το δούμε και αυτό το θέμα, σε ό,τι αφορά τους επιζώντες, κάποιους επιζώντες, τους οποίους προσδιορίσε σε 50.000 ο Βάντεφουλ, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, εγώ υπολογίζω ότι είναι πολύ λιγότεροι, είπε ότι θα δούμε, να δούμε ένα μέτρο ανακούφισης, μια αποζημίωση, κάτι της κλπ. Τώρα φαντάζομαι ότι θα έχει στο μυαλό του κάτι αστείο, δεν ανοίξει το πορτοφόλι για να αρχίσει να δίνει σοβαρά λεφτά η Γερμανία, αλλά συμφωνώ μαζί σου ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί επιτέλους υπήρξε από την πλευρά της Γερμανίας παραδοχή ότι το ζήτημα είναι ζωντανό. Ανεξαρτήτως του πόσα θέλουν να δώσουν και σε ποιους θα τα δώσουν, οι Γερμανοί έναντι των Πολωνών είπαν «ΟΚ, το δεχόμαστε, υπάρχει αυτό σαν εκκρεμότητα, σαν ζήτημα και πρέπει να το δούμε». Στην Ελλάδα τι λένε? Περασμένα, ξεχασμένα. Έχουν παραγραφεί αυτά, δεν υπάρχουν. Καταλαβαίνεις λοιπόν τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά. Έπρεπε απευθείας η ελληνική πλευρά να έχει καλέσει εδώ το λαλίστα το Γερμανό πρέσβη και να του πει ένα λεπτό. Πρέπει να έχετε double standards, δηλαδή δύο μέτρα και δύο σταθμά, και να λέτε σε εμάς περασμένα, ξεχασμένα και στους Πολωνούς, οι οποίοι τους έχετε ανάγκη και είναι σοβαρή χώρα, να τους λέτε ναι, θα το δούμε. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Παραδέχτηκαν, ομολόγησαν πως υπάρχει το ζήτημα.
1: Έχεις δίκιο. Γιατί θα συμφωνήσει μαζί σου, από ό,τι βλέπω εδώ, μάλλον ακούει και στέλνει μια έξοχη παρατήρηση, η κυρία Χριστίνα Σταμούλη, η οποία είναι διαχειρίστρια του αρχείου του ΑΕΜΝΙΣ του Γιάννη Σταμούλη.
0: Και λέει, κάνει πολύ καλή δουλειά.
1: Βεβαίως. Και λέει, κουβέντα με γερμανικούς όρους γίνεται για την Πολωνία. Θα συμφωνήσω κι εγώ, αλλά γίνεται. Εδώ δεν γίνεται ούτε αυτό.
0: Έτσι.
1: Εδώ και τα λέει κανένας παπάς, ναι, κανένας δεσπότης, του τραβάμε και τα γένια λίγο για τάπε. Κάπως έτσι γίνεται εδώ η ιστορία.
0: Ναι. Ακριβώς έτσι. Οι δεσπότες τα λένε, οι καθήλυνα αρμόδιοι πολιτικοί πιούν την ίσα και βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους αφωνίας. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι ανεπίτρεπτο, δεδομένου ότι υπάρχει και απόφαση ομόφωνη της Ελληνικής Βουλής, η οποία εξουσιοδοτεί τις κυβερνήσεις να αναδείξουν με κάθε τρόπο, διπλωματικό, νομικό, με όποιο πρόσφορο μέσο, να αναδείξουν το ζήτημα. Και εδώ πέρα πιούν την ίσα και κάνουν το κορόιδο. Είναι ζήτημα, είναι προσβολή προς τους εκλογείς αυτό το πράγμα, προς το εκλογικό σώμα.
1: Μιας και τόθηξες, και θέλω να, στα λίγα λεπτά που απομένουν, να περάσω και σε αυτό. Πώς βλέπεις την πολιτική επικαιρότητα, πραγματικότητα στην Ελλάδα, πέρα και έξω από το καθημερινά φάτε και δύο και τρεις δημοσκοπήσεις στο κεφάλι, γιατί αυτό ζούμε, και οι αντιπαραθέσεις είναι ποιος με ποιον, πώς, πού, ποιος φεύγει, ποιος μένει, ποιος κάνει, με ποιον θα κάνεις κυβέρνηση, ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Την κοινωνία την καίνε άλλα βέβαια, αλλά το πολιτικό σκηνικό πώς το βλέπεις, ειλικρινά θέλω να μου πεις.
0: Το βλέπω μελαγχολικό. Εντάξει, έχουμε αυτή τη στιγμή ένα μπαράζ, όπως είπες και εσύ, δημοσκοπήσεων, το οποίο είναι πέρα από κάθε βαθμό υπερβολής. Δεν χρειαζόμαστε τόσες πολλές δημοσκοπήσεις, οι οποίες να λειτουργούν μάλιστα και σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Τώρα, ας πούμε, η προφητεία είναι ότι σόν και καλά το ΠΑΣΟΚ έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη καθίζηση και ο δεύτερος στο εκλογικό προσκήνιο, στο προεκλογικό προσκήνιο αν θες, είναι αυτή τη στιγμή, έρχεται με τα μπούνια και είναι το κόμμα, αυτό το καινούργιο σχηματισμό που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ περιμένω να το δω, δεν έχω και απόλυτη εμπιστοσύνη στις δημοσκοπήσεις. Είδα μια τελευταία, η οποία έγινε από μια εταιρεία που δεν έχει διακριθεί για τις απόλυτα εύστοχες προβλέψεις της. Και μάλιστα υπάρχει και ένα τσακωμός μεταξύ των δημοσκόπων. Πώς κάνεις τη δημοσκόπηση, την κάνεις από σταθερά τηλέφωνα, την κάνεις από κινητά, την κάνεις από Viber, από εφαρμογές, από το διαδίκτυο. Υπάρχει ένα ζήτημα. Είναι overdose αυτή η ιστορία με τις δημοσκοπήσεις. Μια χώρα η οποία, όπως είπες, έχει χίλια μοίρια προβλήματα, να ασχολούμαστε μέρα παραμέρα από το τι είπε η τάδε ή η δημοσκοπική εταιρεία. Τώρα, κατά τα άλλα, το τοπίο είναι αυτό το οποίο όλοι μας γνωρίζουμε. Μια επίπλαστη εικόνα βιτρίνας, εν πάση περιπτώσει, νοικοκυρέματος δημοσιονομικού, το οποίο όμως απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα την καθημερινή που βιώνει ο Έλληνας, ο οποίος δεν έχει να βγάλει το μήνα. Υπάρχει, νομίζω, μια βουβή αγανάκτηση, μια βουβή οργή, η οποία επίσης δεν αποτυπώνεται, γιατί όταν έχεις τη συντριπτική πλειονότητα των μέσων ενημέρωσης από τον έλεγχό σου, δεν αποτυπώνεται τίποτα. Είναι σαν να είμαστε μια πολύ ωραία χαρούμενη κοινωνία, όπου ζούμε σε μια ευνομούμενη, θαυμάσια χώρα, η οποία εξανθρωπίζεται, εξευρωπαίζεται, νοικοκυρεύεται και όλα πάνε θαύμα. Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Έχουμε χίλια μοίρια προβλήματα και δυστυχώς δεν αναφύεται μια πιστική λύση, γιατί και η αντιπολίτευση έχει τα δικά της θέματα, τα δικά της προβλήματα, δεν έχει εκείνη την ισχυρή προσωπικότητα η οποία θα μπορούσε να προσφέρει πιστική εναλλακτική λύση. Και αυτό ευνοεί μια κυβέρνηση η οποία χρόνια τώρα βαρύνεται με πάρα πολλά ανομήματα, δηλαδή η λέξη με όλη της την έννοια την προφέρω, και περνάει όμως στον ντούκου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν από παντού δυνάμεις οι οποίες εξοραίζουν το πρόσωπο μιας πάρα πολύ κακής και βλαπτικής κυβέρνησης, από την οποία πρέπει η χώρα να απαλλαγεί, αλλά δεν υπάρχει κάποια ορατή εναλλακτική λύση η οποία θα μπορούσε να προσφέρει έτσι ένα πιστικό πρόσημο για να τρέξει ο κόσμος και να συστοιχεί γύρω από αυτήν.
1: Ξέρεις όμως την ίδια ώρα είχαμε προηγουμένως τον προηγούμενο μιλητή, τον κύριο Λαβρέτζο, που ασχολείται με το δημογραφικό και μας έλεγε ότι πώς καμαρώνει μια χώρα, ένα κράτος, μια κυβέρνηση, ένα πολιτικό σύστημα όταν η χώρα γερνάει δραματικά για τους δείκτες αποπληρωμής από τη μια και από την άλλη σε αυτή την ίδια χώρα έρχεται το ένα χαστούκι πίσω από το άλλο και δεν ακούς κιχ. Τώρα περίπου ετοιμαζόμαστε να δούμε την καλή Τουρκία και στα πλαίσια της συνόδου του ΝΑΤΟ, πάρει και εκείνο, πάρει και τ' άλλο, οι ευρωπαίες συμπαραγωγές, να πάρει και κινητήρες για τα ΚΑΝ. Και στην Ελλάδα αυτή η συζήτηση δεν γίνεται, Γιώργο. Άντε, την κάνεις εσύ και μερικοί ακόμη.
0: Όχι, στην Ελλάδα δεν γίνεται η συζήτηση. Εμείς είμαστε σε μια κατάσταση υπνοβασίας, θα σου λέγα. Νομίζουμε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και στο περιθώριο. Εμείς είμαστε στο περιθώριο, εμείς είμαστε οι καραπαζοϊστράκτορες, εμείς είμαστε οι ανυπόλοιπτοι, δεν μας παίρνει κανένας απολύτως σοβαρά. Η Τουρκία είναι στο απόλυτο προσκήνιο. Και νομίζω ότι θα το δούμε αυτό και στην επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτά που λέει ο Τραμπ. Ο Τραμπ μπορεί να λέει θα τους δώσω κάτι που θα τους χαροποιήσει και να μην το εννοεί, να μην το κάνει τελευταία στιγμή. Μπορεί να λέει ο Ερντογκάν είναι ωραίος τύπος, φίλος μου κλπ. Και μετά από δύο εβδομάδες να τσακωθεί. Το είδαμε και με τη Μελόνι αυτό. Θυμάσαι τους έρωτες και το φλερτ με τη Μελόνι και μετά τον τσακωμό. Ο Τραμπ είναι εξόχως ασταθής. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι στο αμερικανικό administration υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θέλουν να αποκτήσει η Τουρκία τα F-35. Αυτό δηλαδή δεν χωρά αμφιβολία, δεν χωρά αμφιβολία γύρω από αυτό. Το αν θα συμβεί ή όχι ως δωράκι το οποίο θα μεταφέρει στη βαλίτσα του ο Τραμπ σε σύνοδο κορυφής, μέλει να το δούμε. Αλλά γενικά τώρα χωρίς καμία αμφιβολία η Τουρκία είναι τρομερά αναβαθμισμένη στο διεθνές στερέωμα στα μάτια όχι μόνο των Αμερικανών για τις υπόλοιπες διεθνούς κοινότητες. Όλοι την παίρνουν σοβαρά, όλοι ζητούν τη γνώμη τους. Ο Τραμπ γύρισε και είπε, τους είπα παρότι δεν έχουν την καλύτερη διάθεση απέναντι στο Ισραήλ να μην ανακατευθούν στον πόλεμο του Ιράν και το κάνανε και το εκτιμώ πάρα πολύ κλπ. Είναι ένας παράγων μεγάλος, μια περιφερειακή δύναμη με έναν πολύ στιβαρό ηγέτη, αν θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα δηλαδή, στην πραγματικότητα, έτσι, και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο Ερντογκάν αυτή τη στιγμή έχει μια κτηνοβολία, είναι ένας στιβαρός ηγέτης, τον οποίο τον παίρνουν πολύ σοβαρά οι υπόλοιποι διεθνείς παράγοντες, και η Τουρκία είναι μια χώρα. Και βάσει των όσων, ας πούμε, είπε πριν ο φίλος ο κύριος Λαβρέντζος, είναι μια χώρα η οποία δημογραφικά εκτινάσεται, μια χώρα των 85 εκατομμυρίων πολύ σύντομα θα περάσει και τα 90, και εμείς είμαστε μια χώρα η οποία συρρυκνώνεται και μαραζώνει και πολύ σύντομα θα είμαστε και κάτω από τα 10 εκατομμύρια. Δεν είναι μόνο όμως ότι έχει πληθυσμό η Τουρκία, παράγει πράγματα, όλα αυτά τα οποία ανέφερες, δηλαδή η τουρκική πολεμική βιομηχανία δεν είναι ψέμα, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, είναι μια υπαρκτή αλήθεια. Παράγει πολλά πράγματα επαρκούς τεχνικού επίπεδου. Δεν θα σου έλεγα ότι είναι masterpiece ή ότι είναι τα καλύτερα, αλλά οπωσδήποτε τα τουρκικά πολεμικά στρατιωτικά προϊόντα δεν είναι για πέταμα. Αυτό θα ήθελα να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας.
1: Γιώργος Χαρδαλιάς, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη και υπενθυμίζω έτσι ότι φέρνει στην επιφάνεια ζητήματα που δεν συζητιούνται, περνούν έτσι ενώ έχουν βαθιά ουσία, όχι μόνο συμβολισμός. Το Spiegel δεν είναι ένα τυχαίο περιοδικό. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου ημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διάλειμμα.
2: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
4: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
7: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
8: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
9: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του. Για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι, δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
10: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
11: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
12: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνεια σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
11: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
12: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
9: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
12: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
9: Λίθη ΑΕ, λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη πριν την Καλλιθέα δεξιά.
12: Και στο lithi.gr.
13: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες, καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές, σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
14: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
16: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
16: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
18: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
19: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Λοιπόν, συνεχίζονται να έρχονται σκηνές αποκάλυψης από τη Βενεζουέλα. Ο αριθμός των τραυματιών έχει αυξηθεί στους 700. Οι νεκροί αποπληθωρισμένοι μέχρι στιγμής οι αριθμοί είναι στους 35, αλλά εκφράζονται φόβοι ότι αυτό είναι απλά η κορφή του παγόβουνου. Και αυτά είναι ο μέχρι στιγμής, επαναλαμβάνουμε, πολύ έτσι συστολικός απολογισμός για το διπλό χτύπημα του εγκέλαδου στη Βενεζουέλα, 7,2-7,5, μεγάλες μετασεισμικές δονήσεις, μια δραματική κατάσταση, κτίρια να έχουν καταρρεύσει, γενικώς μια χαοτική κατάσταση σε μια χώρα από τις κυριότερες πετρελαιοπαραγωγούς χώρες στον πλανήτη, τις οποίες τα αποθέματα τα κάνουν κουμάντο ξανά εμφατικά οι ξένοι. Ο Μιχάλης από τη Ρόδο μου λέει: κάτω από την Πελοπόννησο στα 11 ναυτικά μίλια αυτή την ώρα πάνω από 5 μεγάλα τουρκικά αλλιευτικά ψαρεύουν και ένα στα Κύθρια στο 1 μίλι. Καραγκιοζιστάν ή Ελλάδα. Ο Γιάννης λέει: πληθυσμιακά εκτινάσεται, όχι δημογραφικά, η Τουρκία. Ο Βαγγέλης μου λέει: μην ξεχνάμε τους χιλιάδες Γάλλους Ναζί που πολέμησαν κάτω από τη σημαία του Αγγιλωτού Σταυρού. Δεν είναι παράξενο που η ελίτ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα σε αυτούς ο Μακρόν και άλλοι ηγέτες, είναι υπέρ του ναζισμού. Είναι τα ορφανά του Χίτλερ που ζητούν εκδίκηση για ό,τι έπαθαν με τη Σοβιετική σημαία στο Βερολίνο, όπως με το τρένο της λήξης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν ξεχνούν και ζητούν εκδίκηση. Και τέλος ο Δημήτρης μου λέει: δεν ξέρω ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης για μια πολυτεκνή οικογένεια. Θα σας πω ποια είναι η πολιτική της ίδιας πολυτεκνής οικογένειας για να επιβιώσει. Την χάνω πατέρας 4 παιδιών. Για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα, λέει ο Δημήτρης, και εγώ και η σύζυγός μου δουλεύουμε έκαστος πάνω από 12 ώρες την ημέρα. Κοιτώντας λοιπόν τα οικονομικά μας, είχα να διαλέξω ανάμεσα στο να στερεωθούν τα παιδιά υλικά αγαθά της καθημερινότητας για να μείνουμε σε ένα ευπρεπές σπίτι ή να μείνουμε σε μια τρύπα έχοντας 2 παπούτσια και 3 ρούχα παραπάνω. Διαλέξαμε με τη σύζυγο ένα ευπρεπές σπίτι, το οποίο κοστίζει 750 ευρώ το μήνα χωρίς τα παγιά του. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν σύντομα να σας αναφέρω κάτι για τα 2 από τα 4 παιδιά μας. Το μεγάλο παιδί, 15 ετών, κόρη, αποφασίσαμε συνειδητά, και αφού και αυτή συμφωνεί, να πάει στο ΕΠΑΛ να ακολουθεί στην κομωτική, για να μπορέσει από μικρή ηλικία να φροντίσει τον εαυτό της και να εξαρτοποιηθεί. Ξέρει ότι δεν μπορεί να σπουδάσει με τη δική μας βοήθεια. Ο τρίτος τώρα στη σειρά, 7 ετών, είναι ένα αστέρι, ένα πανέξυπνο παιδί που τρελαίνεται για ποδόσφαιρο και για αστρονομία. Γνωρίζει όλους τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος και τους δορυφόρους του. Πράγμα που εγώ και η σύζυγός μου δεν μάθαμε ποτέ. Από τώρα με λυπεί το γεγονός ότι θα πρέπει να του πούμε κάποια στιγμή ότι θα πρέπει απλά να βιοποριστεί, γιατί απλά δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Πρέπει να μπορούμε να προσφέρουμε και στα 4 ισόποσα μέχρι να γίνουμε πόσο, 60-70, δουλεύοντας 12 με 14 ώρες την ημέρα. Κλείνοντας, θα ήθελα πολύ να μπορώ να πω σε αυτή την κυβέρνηση και στις προηγούμενες να πάρουν την επενδυτική βαθμίδα και να την κάνουν κάτι άλλο. Ας μην το πω στον αέρα. Αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα. Όλα τα υπόλοιπα τα cover σε την καλημέρα μου και συγγνώμη για το μακροσκελές κείμενο. Μια χαρά ήταν το κείμενό σου, Δημήτρη. Και αν τα χαίρεσαι και τα τέσσερα παιδιά σου, τύχη να έχουν στη ζωή τους και υγεία. Ας τα υπόλοιπα. Ο Λεωνίδας από τα Γιάννητσά, πάντως λέει αναβαθμιστήκαμε σε χώρα της πόπης. Της πόπης γίνεται. Καλημέρα σε όλες και όλους.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ

0: 1984.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα οι κάτοικοι της ευρυτέρης περιοχής των Αθανάτων για το ζήτημα της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις του πρώην αποθηκών Σκουλούδη ζητούν τη δέσμευση του σώματος ότι θα συνενέσει με την απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης. Στην ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις προχωρά σήμερα το μεσημέρι το Υπουργείο Παιδείας. Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν επιχειρεί μετάφρασης και νομοθετικής ρύθμισης για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, που μάλλον πρέπει να τραβήξει το αυτή της κυβέρνησης και του Κυριάκου Πιερακάκη, καταγγέλει στο ράδιο 984 το ΙΝΚΑ και ο πρόεδρος του Γιώργος Λεγουρίτης, διατυπώνοντας σειρά ερωτημάτων που πρέπει να απαντήσει το Υπουργείο Οικονομικών. Από τις αρχές Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, μιλώντας στο ράδιο 984. Ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου Γιώργος Σαράπογλου εξέφρασε την ανησυχία των ιδιοκτητών για νέες επιβαρύνσεις, ζητώντας περίοδο χάριτος και δυνατότητα διορθώσεων χωρίς πρόστιμα. Φιλορροεί το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στην Κρήτη, καθώς μετά το Βασίλικο Κοτσάκη αποχώρησαν οι Αχιλέας Ρομπογιαννάκης, Άγγελική Λενακάκη, εκτός και ο Κώστας Βαμβακάς, πρώην μέλος του κεντρικού οργανωτικού του κινήματος και πρώην αθλητής και προπονητής Θήβου. Στα Χανιά συνελήφθη αξιωματικός της Ελλάς από συναδέλφους του στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Έπεσαν μπαλουθιές σε χωριό του Ηρακλείου κατά τη διάρκεια της γιορτής του Χλίδωνα. Με χειροπέδες οδηγήθηκαν στο τμήμα ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου και 4 μέλη της οικογένειάς του. Η υπόθεση πήρε περαιτέρω διαστάσεις μετά την έρευνα που ακολούθησε σπίτι του, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν φυσίγγια και διάφορα είδη οπλισμό. Εκτός λειτουργίας οι ηλεκτρικοί φορτιστές στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στο Δήμο Ρεθύμνου λόγω βανδαλισμού. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς των 7,2 7,5 ρίχτερ και τις δυνατές μετασεισμικές δονήσεις, πολυκατοικίες κατέρευσαν, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρει ότι πιθανόν να ξεπεράσουν και τις 10.000.
1: 9.84. Ο καιρός.
2: Κρύος ο καιρός, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.
3: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
4: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
5: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Γιουθωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: Γιώργο, Γιώργο.
13: Γεια. Yeah. Έλα να σου πω, γαμπρέ μου. Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
14: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
13: Συναισθηματικά δεμένος. Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ. Για τέχνη τις μαζεύεις.
14: Έλεγα να τις ανακυκλώσω. Αλλά πού χρόνος.
13: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
14: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
15: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρι ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
16: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
17: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Δελτίο ομορφιάς των 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Boss, Burberry, Carolina Herrera και Chloe για αγορές άνω των 80 ευρώ. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne, Jean Paul Gaultier για αγορές άνω των 80 ευρώ. Στα Hondo Center θα βρείτε επίσης όλο το brand Lancaster με όφελος 35%. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Ferragamo, DKNY, Marc Jacob για αγορές άνω των 60 ευρώ. Για τους λάτρεις του Brand Labrerie, στα Hondo Center θα το βρούμε σε προσφορά με όφελος 35%. Στα Hondo Center τα αγαπημένα brands των αρωμάτων Armani, Yves Saint Laurent, Prada, Moncler είναι σε προσφορά 30%. Στα Hondo Center θα βρούμε αυτή την εβδομάδα καλλυτικά Lancôme και Bioderm σε προσφορά 35%. Οι λάτρεις του μακιγιάζ της MAC θα βρουν στα Hondo Center τα προϊόντα του brand με όφελος 30% και με όφελος 40% με την αγορά τριών προϊόντων. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν δύο νέα βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη. Παράξενες εικόνες, ένα λαβυρινθώδες και πολυεπίπεδο μυθιστόρημα μυστηρίου που αναπτύσσεται γύρω από 9 παράξενες εικόνες γεμάτες κλειδιά. Έτσι τελειώνει ο κόσμος, το νέο βιβλίο της Λένας Διβάνη. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Δεν είναι τυχαίο.
4: Είναι ωραίο.
3: 984.

0: 1984. Η ώρα είναι 12:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1,39 €. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,95 €. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7,60 € το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2,10 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
8: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
9: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
10: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
11: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκίνητου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
12: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
14: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
16: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
17: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
18: Λίγες διαφημίσεις.
17: Πολύ μουσική.
18: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Τέλος η αγωνία για τους χιλιάδες υποψηφίους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς ανακοινώθηκαν οι βαθμοί τους. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο, οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων για το ζήτημα της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις των πρώην αποθηκών Σκουλούδη. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σήμερα από τη Λαϊκή Συσπήρωση και του Δημήτρη Βρύσαλη και το θέμα της τελέχωσης του ιατρείου στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Η απόφαση του Αρείου Πάχου δεν επιχειρεί μετάφρασης και νομοθετικής ρύθμισης για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, που μάλλον πρέπει να τραβήξει το αυτή της κυβέρνησης και του Κυριάκου Πιεροκάκη, λέει στο ράδιο 984 το Ίνκα και ο πρόεδρός του, διατυπώνοντας σειρά ερωτημάτων που πρέπει να απαντήσει το Υπουργείο Οικονομικών. Από τις αρχές Ιουνίου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου Γιώργος Σαράπογλου εξέφρασε την ανησυχία των ιδιοκτητών για νέες επιβαρύνσεις, ζητώντας περίοδο χάριτος και δυνατότητα διορθώσεων χωρίς πρόστιμα. Τον κόδωνα του κινδύνου για τη συνεχιζόμενη δημογραφική συρρήκνωση της χώρας έκρουσε μιλώντας στο Ράδιο 94 ο συγγραφέας και αναλυτής Αναστάσιος Λαβρέτζος. Υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι το δημογραφικό αποτελεί το σημαντικότερο υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας, ωστόσο παραμένει εκτός του δημόσιου διαλόγου και των πολιτικών προτεραιοτήτων. Λίγη 30 Ιουνίου η χρηματοδότηση του προγράμματος δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που υλοποιήθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Την άμεση θεσμική υποστήριξη και ενεργοποίηση του σχεδίου δράσης που έχει καταθέσει για τη διαχείριση του λαγοκέφαλου ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η Περιφέρεια Κρήτης, δηλώνοντας πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στα Χανιά συνελήφθη αξιωματικός της Ελλάς από συναδέλφους του στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Έπεσαν μπαλουθιές σε χωριό του Ηρακλείου κατά τη διάρκεια της γιορτής του Κλείδωνα. Με χειροπέδες οδηγήθηκαν στο τμήμα ο πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου και μέλη της οικογένειάς του. Η υπόθεση πήρε περαιτέρω διαστάσεις μετά την έρευνα που ακολούθησε σπίτι του, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν φυσίγγια και διάφορα είδη οπλισμό. Φόβοι για χιλιάδες νεκρούς στη Βενεζουέλα μετά από τους ισχυρούς σεισμούς που ταρακούνησαν σε θέμελα τη χώρα. Κτίρια κατέρευσαν και ολόκληρες γειτονιές μετατράπηκαν σε συντρίμμια. Φόβοι πραγματικά ότι οι νεκροί θα ξεπεράσουν τις 10.000.
0: 984. Ο καιρός.
1: Έθριος ο καιρός, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου.
2: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
3: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
2: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
3: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
2: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
4: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
12: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
11: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
12: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
13: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
14: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380 792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με

0: μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: 1984. Η ώρα είναι 1:30.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
3: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
5: Delta Acteo Autovision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Autovision.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Autovision.
6: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκισσα ΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakissaeve.gr.
6: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
7: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
8: Είμαστε ανάμεσα σε 2 γκρι.
7: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ψευγάνης.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
8: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
7: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
8: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
7: Πολλά ή λίγα.
6: Δηλαδή.
7: Μπαξεβάνης.
8: Κάτι λίγα.
7: Μπαξεβάνης.
12: Γιώργο, Γιώργο.
13: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου.
12: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
14: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
13: Συναισθηματικά δεμένος. Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ.
12: Για τέχνη τις μαζεύεις.
14: Έλεγα να τις ανακυκλώσω. Αλλά πού χρόνος.
12: Άκου να σου πω, στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
14: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
15: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr. Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
17: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
18: Λίγες διαφημίσεις.
17: Πολύ μουσική.
18: 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές, έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
4: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατρά. 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
5: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
6: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
5: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα! Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ναι. Στο Κέντρο Ξενών Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι. Α, καλά. Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου?
9: Sorry, I don't understand.
8: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
9: Excuse me?
4: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
10: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984.
11: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Αίσια κατάληξη είχε η πτώση ελικοπτέρου, πυροσβεστικού ελικοπτέρου στο Μέτσοβο, το οποίο συμμετείχε σε επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο νομό Γρεβενών. Σύμφωνα με νεότερες επιβεβαιωμένες πληροφορίες, το ελικόπτερο έπεσε κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στα νερά της τεχνητής λίμνης του ΑΟΥ. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό του πληρώματος απέδωσε καρπούς. Διασώθηκαν και οι δύο επιβαίνοντες. Διμελές ήταν το πλήρωμα, ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός, ο οποίος είχε το ρόλο του συνδέσμου. Τέλος, η αγωνία για τους χιλιάδες υποψηφίους στην τριτοβαθμία εκπαίδευση. Ανακοινώθηκαν οι βαθμοί τους ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Η συμμετοχή σας σε αυτή τη διαδικασία αξίζει την αναγνώριση και του σεβασμού όλων μας, καθώς αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της προσπάθειας και της προσήλωσής σας στους στόχους σας, αναφέρει στο μήνυμά του ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης. Αναφέρεται στην αναγνώριση που αξίζει και στις οικογένειές τους, όπως και στους εκπαιδευτικούς που στάθηκαν δίπλα τους σε αυτή τη διαδρομή, προσφέροντας στήριξη, καθοδήγηση και ενθάρρυνση, και επισημαίνει σε όσους και όσες αισθάνεστε ότι το αποτέλεσμα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι καμία εξέταση δεν μπορεί να καθορίσει από μόνη της το μέλλον ή την αξία ενός ανθρώπου. Η ζωή προσφέρει πολλές ευκαιρίες, διαφορετικές επιλογές και νέες δυνατότητες για εξέλιξη και πρόοδο. Η προσπάθεια που καταβάλατε και οι εμπειρίες που αποκτήσατε από αυτή τη διαδικασία αποτελούν πολύτιμα εφόδια για τη συνέχεια. Και την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, η οποία θα διαμορφώσει την τελική εικόνα σχετικά με την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέχρι τότε, φροντίστε να απολαύσετε το καλοκαίρι και να γεμίσετε με ενέργεια για τα νέα ξεκινήματα που σας περιμένουν. Δημοσιεύθηκε επίσης στην εφημερίδα της κυβέρνησης η νέα κοινή υπουργική απόφαση για να παραμείνουμε στον χώρο της εκπαίδευσης, που καθορίζει τις ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις και προαγωγές σχολικών μονάδων για την επόμενη σχολική χρονιά, διαμορφώνοντας το νέο σχολικό χάρτη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν καταργείται καμία σχολική μονάδα. Προβλέπεται σημαντική ενίσχυση του εκπαιδευτικού δυναμικού μέσα από τις οργανικές αναβαθμίσεις, όπως αναφέρει, και τη δημιουργία νέων θέσεων, καθώς προάγονται 20 δημοτικά σχολεία και 3 νηπιαγωγεία, δημιουργούνται συνολικά 28 νέες οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών, εκ των οποίων 24 για δασκάλους και ειδικότητες και 4 για νηπιαγωγούς. Στο Ηράκλειο αναμένεται αύριο, Παρασκευή 26 Ιουνίου, ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, προκειμένου να παραστήσει τα εγγένεια του νέου κέντρου καινοτομίας, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιήσει σειρά επαφών με εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, της αυτοδιοίκησης και άλλων τοπικών φορέων. Η επίσκεψη της αναμένεται στις 10.30 το πρωί να ξεκινήσει από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, όπου θα έχει συνάντηση με τα στελέχη της εκπαίδευσης της Περιφέρειας. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο, οι κατοικητές ευρυτέρης περιοχής των Αθανάτων σήμερα για το ζήτημα της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις εγκαταστάσεις των πρώην αποθηκών Σκουλούδη ζητούν τη δέσμευση του σώματος ότι δεν θα συνενέσει με την απόφαση του Υπουργείου Μετανάστευσης. Υπενθυμίζεται ότι οι διαμαρτυρόμενοι έχουν ήδη στείλει εξώδικο στο Δήμο Ηρακλείου, την Περιφέρεια Κρήτης και όλους τους συναρμόδιους φορείς, ζητώντας την αναστολή κάθε διαδικασίας για τη χωροθέτηση της δομής στις εγκαταστάσεις των πρώην αποθηκών Σκουλούδη. Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν επιχείρει μετάφρασης και νομοθετικής ρύθμισης για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Και μάλλον πρέπει να τραβήξει το αυτή της κυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομίας Οικονομικών Κυριάκου Πυρακάκη, καταγγέλει στο ράδιο 984 το ΙΝΚΑ και ο πρόεδρος του Γιώργος Λεχουρίτης, διατυπώνοντας σειρά ερωτημάτων που πρέπει να απαντήσει το Υπουργείο Οικονομικών. Στο πρώτο ερώτημα, γιατί η παρέμβαση πάνω σε δικαστική απόφαση, και το δεύτερο, γιατί αυτή η προστασία σε τράπεζες και φαντς. Κατά τον ίδιο, η μετάφραση και η εφαρμογή της παραπάνω νομοθεσίας επιχαίρει ιδιαίτερης προσοχής. Υπενθυμίζει ότι το πολυνομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής, από Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κινάλ και Ελληνική Λύση, ενώ ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα και Νίκη τοποθετήθηκαν με παρόν. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης, από την πλευρά του υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν περιορίστηκε στην απλή εφαρμογή της απόφασης ανάπτυξης του Αρείου Πάγου, αλλά προχώρησε σε μια ευρύτερη νομοθετική παρέμβαση που καλύπτει τόσο το μέλλον όσο και το παρελθόν. Όπως ανέφερε από το Βήμα της Βουλής, η ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ από 1η Απριλίου 2019, δίνει οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που χαρακτήρισε βραδιφλεγή βόμβα και ότι οι περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες θα δουν άμεσα μειώσεις στις μηνιαίες δόσεις τους. Στη Βουλή μεταφέρεται σήμερα Πέμπτη η συζήτηση επί του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο το οποίο είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο, έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Επί της αρχής του νομοσχεδίου η Νέα Δημοκρατία τάχθηκε υπέρ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Πλεύση Ελευθερία τάχθηκαν κατά. ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, Νίκη επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια. Από τις αρχές Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το οποίο προβλέπει πρόστιμα έως και 1.000 ευρώ για μη υποβολή εν ακριβή δήλωση στοιχείων ακινήτων. Παράλληλα, από το 2027 ο ΕΜΦΙΕ θα υπολογίζεται με βάση την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων μέσω της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου. Μιλώντας στο Ράδιο 94, ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου Γιώργος Σεράπολου εξέφρασε την ανησυχία των ιδιοκτητών για νέες επιβαρύνσεις, ζητώντας περίοδο χάριτος και δυνατότητα διορθώσεων χωρίς πρόστιμα. Όπως τόνισε, το νέο Μητρό πρέπει να συμβάλλει στη μείωση της γραφειοκρατίας και στη διευκόλυνση των μεταβιβάσεων και όχι να λειτουργήσει ως ένας ακόμα φοροεισπρακτικός μηχανισμός. Φιλορροεί το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στην Κρήτη, καθώς μετά το Βασίλικο Κουτσάκη αποχώρησαν η Αχιλλέα Ρομπογεννάκη και η Αγγελική Λενακάκη. Εκτός κινήματος και ο Κώστας Μαυακάς, πρώην μέλος, πλέον μέλος του κεντρικού οργανωτικού του κινήματος και πρώην αθλητής και προπονητής Στίβου, σε κοινή ανακοίνωσή τους υποστηρίζουν ότι η πορεία και ο τρόπος λειτουργίας του κινήματος σε κεντρικό επίπεδο δεν ανταποκρίνονται πλέον στις αρχές και τις αξίες που οι ίδιοι θεωρούν απαραίτητες για τη συμμετοχή στα κοινά. Ο μόνος παράγοντας που διασφαλίζει τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την αξιοπιστία χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα είναι η επιλογή στο ΠΑΣΟΚ, διότι έχει πρόγραμμα στελέχη κουλτούρα, δημοκρατίας και διακυβέρνησης, δηλώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του. Τον κόδωνα του κινδύνου για τη συνεχιζόμενη δημογραφική συρρήκνωση της χώρας έκρουσε, μιλώντας στο Ραδίο 984, ο συγγραφέας και αναλυτής Αναστάσιος Λαβρέτζος. Ανέφερε, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελστάτ, ότι οι γεννήσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν το 25 κατά 4,2% σε σχέση με το 24, καθώς από 68.467 υποχώρησαν σε 65.594, επιβεβαιώνοντας, όπως είπε, τη συνεχιζόμενη δημογραφική κρίση της χώρας. Ο κ. Λαβρέτζος υποστήριξε ότι το δημογραφικό αποτελεί το σημαντικότερο υποαρξιακό πρόβλημα της Ελλάδας, ωστόσο παραμένει εκτός του δημόσιου διαλόγου και των πολιτικών προτεραιοτήτων,

0: Διευθυντής και του Εθνικού Σχεδιασμού. Λίγη 30 Ιουνίου η χρηματοδότησή του προγράμματος δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που υλοποιήθηκε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης με στόχο τη μείωση της λίστας αναμονής στα νοσοκομεία, ο ΕΟΠΗ διευκρινίζει ότι θα καλυφθούν μόνο οι επεμβάσεις για τις οποίες έχει πραγματοποιηθεί εξιτήριο ασθενούς έως και την ημερομηνία αυτή. Παράλληλα, καλεί τις ιδιωτικές κλινικές που συμμετέχουν στη δράση να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις διαδικασίες υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών ώστε να προχωρήσει η καθάριση και η πληρωμή των δαπανών. Η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών στοιχείων από τις ιδιωτικές κλινικές λήγει 20 Ιουλίου. Την άμεση θεσμική υποστήριξη και ενεργοποίηση του σχεδίου δράσης που έχει καταθέσει για τη διαχείριση του λαγοκεφαλού ζητά από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Περιφέρεια Κρήτης, δηλώνοντας πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, όπως επισημαίνει ο Αντιπεριφερειάρχης Σταύρος Τζεδάκης. Μετά από συνεχή ενημέρωση των αρμόδιων αρχών που ξεκινά ήδη από το 2015, η Περιφέρεια βρίσκεται σε απόλυτη τεχνική, πολιτική, ουσιαστική ετοιμότητα για την άμεση έναρξη του προγράμματος. Έχουν εξασφαλιστεί, όπως είπε, όλες οι απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας, ώστε η εφαρμογή του να είναι λειτουργικά και διοικητικά αξιόπιστη. Η διαχείριση αυτού του προβλήματος στο νησί αναμένεται να λειτουργήσει ως οδηγός, σημειώνεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας. Η πολύτιμη εμπειρία που θα αποκτηθεί θα δημιουργήσει την προοπτική να επεκταθεί η δράση και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας που έρχονται αντιμέτωπες με τη μάστιγα του λαγοκέφαλου. Αγανάκτηση των κατοίκων στην περιοχή του ΕΛΜΕΠΑ, καθώς για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες έμειναν από νερό χωρίς να έχουν σαφή ενημέρωση για το πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη. Σωτήρια επέμβαση για Γερμανίδα τουρίστρια στα Φαλάσσαρνα, ενώ απολάμβανε τον μπάνια της, έχασε τις αισθήσεις της και ανασύρθηκε από το νερό σε σοβαρή κατάσταση. Ο ναυαγωσός της και η διασώστρια του κέντρου υγείας Κισάμου κατάφεραν να την επαναφέρουν. Στα Χανιά συνελήφθη αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας από συναδέλφους του, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, φέρεται να εντοπίστηκαν και ίχνη μικροποσότητας ναρκωτικών ουσιών. Ο αξιωματικός υπηρετεί στην περιοχή με πολυετή απόσπαση, ενώ η υπόθεση έχει ήδη πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Έπεσαν μπαλουθιές σε χωριό του Ηρακλείου κατά τη διάρκεια της γιορτής του Κλείδωνα. Με χειροπέδες οδηγήθηκαν στο τμήμα ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου και μέλη της οικογένειάς του. Η υπόθεση πήρε περαιτέρω διαστάσεις μετά την έρευνα που ακολούθησε σπίτι του, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν πισίνκια και διάφορα είδη οπλισμού. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν πιστόλια, καραμπίνες και εξοπλισμό όπλων, μεταξύ των οποίων πισίνκια και άλλα αντικείμενα που σχετίζονται με την οπλοκατοχή. Αγωνιώδεις οι επιχειρήσεις διάσωσης στη Βενεζουέλα μετά τους ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα. Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμια, ενώ σε αρκετές περιοχές ακούγονται ακόμα φωνές εγκλωβισμένων, διατηρώντας ζωντανή την ελπίδα για επιζώντες. Δεκάδες μέχρι στιγμής οι νεκροί και οι τραυματίες. Συνθήκες ακραίου καύσωνα συνεχίζουν να επικρατούν στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό και θερμοπληξία, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα λόγω της αυξημένης ζήτησης. 6 νεκρούς μετράει η Ιταλία, ενώ στην Ισπανία οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, ρεκόρ 70 ετών με θερμοκρασίες καταγράφει και η Βρετανία. Προειδοποίηση προς τα πλοία που κινούνται στο στενό του Ορμού, απίφθηναν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, ζητώντας να μην επιχειρούν διέλευση χωρίς ιρανική έγκριση και απειλώντας με κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης F-35 και κινητήρων F-1 στην Τουρκία, άφησε ο Τραμπ, σημειώνοντας πιθανότατα θα τους κάνω πολύ χαρούμενος. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε σήμερα να περιορίσει προσωρινά την έκδοση θεωρήσεων για υπηκόους της Σομαλίας, επικαλούμενο ανεπαρκή συνεργασία της χώρας στην επανεισδοχή των παράτυπα διαμενόντων υπηκών της στο ευρωπαϊκό έδαφος. Η απόφαση αποτελεί εφαρμογή του κοινοτικού κανονισμού για τις βραχυχρόνιες θεωρήσεις και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως σημειώνεται.
1: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
0: Στην υπερειδική του Ραλή Ακρόπολης που ξεκινά σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με συντελεστές και εργαζόμενους, τονίζοντας τη σημασία του Ραλή Ακρόπολης. 6 παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ, με τη διεξαγωγή της τελευταίας αγωνιστικής σε 3 ομίλους, 4, 5 και 6 της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναμετρήσεις Ιαπωνίας-Σουηδίας και Παραγουάης-Αυστραλίας.

0: 84. Ο καιρός.
1: Εθρίος ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό σας μεσημέρι.
0: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1,39 €. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5,95 €. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7,60 € το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2,10 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Εσύ, ναι εσύ, ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
5: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκη ΣΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Ευλογιά των εγωπροβάτορων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
10: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
11: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
12: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
11: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
12: Σιγά τα λάχανα.
11: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
12: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
11: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
12: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
11: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
13: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
0: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
14: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
0: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
14: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
0: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
15: Είσαι ξύπνιος.
16: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
19: Έως το Σάββατο, όλα τα στραγγιστά γιαούρτια Όλυμπος. 1 κιλό, μόνο 3,69. Ζυμαρικά Μίσκο, νούμερο 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 77 λεπτά. Κρουασάν 7 Days, 70 γραμμάρια, μόνο 54 λεπτά. Όλα τα Hell, 250 ml, μόνο 59 λεπτά.
20: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
21: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
22: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
23: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
24: Λίγες διαφημίσεις.
23: Πολύ μουσική.
24: 984.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 89,4. Η ώρα είναι 3.
1: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
2: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
1: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
2: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
1: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
3: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
4: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Λικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
7: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
8: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
9: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
8: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
7: Μπα.
8: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
9: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
8: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
9: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
8: Πολλά ή λίγα.
7: Δηλαδή.
8: Μπαξεβγάνης.
9: Κάτι λίγα.
8: Μπαξεβγάνης.
13: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
14: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
13: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
14: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
13: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
15: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
16: 4 και 5 Ιουλίου έρχεται το Άκρα Φέστιβαλ. Το πρώτο φεστιβάλ αυτοσχεδιαστικής μουσικής στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο Μάνος Κατσιδάκης. Σημαντικά ονόματα της εγχώρης και ευρωπαϊκής σκηνής, όπως ο Γιώργος Ξυλούρης, ο Μιχάλης Κονταξάκης, ο Ακύλες Ναβάρεο, η Πακ Κιάν Λάου και η The Miracle. Δύο βράδια μουσικού αυτοσχεδιασμού στα νετικά τείχη με μουσική που δεν επαναλαμβάνεται. Για εισιτήρια, επισκεφτείτε το acrafestival.com.
4: Θυμήσου, η ανακύκλωση μειώνει τα απορρίμματα, εξοικονομεί ενέργεια και πρώτες ύλες, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.
13: είναι μια πράξη που ωφελεί το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Η συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη.
4: ΕΣΔΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης.
13: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
0: 984.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
2: Huh?
3: Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review. Stop.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
2: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
11: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
12: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
13: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
14: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
15: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
16: Λίγες διαφημίσεις.
15: Πολύ μουσική. 984.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Σκύπια. Όλοι τον ξέρουν.
1: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
2: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
3: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Να δίνουμε σήμερα την τεχνολογία του μέλλοντος. Να δίνουμε σταθερότητα και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους μας. Να δίνουμε στήριξη στους συνεργάτες μας. Δίνουμε το λόγο μας και τον τηρούμε. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας.
5: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκη ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Ναι, ναι, στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε, με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου, έστρωσες το κρεβατάκι σου.
7: Sorry. I don't understand.
6: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
7: Excuse me?
3: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vasalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
10: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
9: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
10: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
8: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
11: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
12: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
11: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
12: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
11: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
12: Life Care, εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο, Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628 και στις Μοίρες, 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 28920424021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
0: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
13: 984.

0: 984. Η ώρα είναι 4.
1: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
2: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
2: Φύγα τα λάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
2: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
2: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκρασία.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 4:30.
0: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Λικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
6: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
9: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Ηρέμησε, αγάπη μου. 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
13: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
12: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Ωχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε, Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
14: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
15: Αφρόλουτρο Lux 560 ή 600 ml 2,69 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Fix κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 και 28 και 5 έξτρα ποντί. Χαρτί υγείας Soft Exil 8 ρολά 760 γραμμάρια 3,78 και 5 έξτρα ποντί.
14: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
16: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
17: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
18: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
19: Γιώργο, Γιώργο!
20: Γεια! Έλα να σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
21: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
20: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις!
21: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος?
20: Άκου να σου πω. Στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
21: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
22: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 89,4. Η ώρα είναι 5.
1: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
2: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
1: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
2: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
1: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
3: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
0: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Ένας χρόνος γεμάτος στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν μέσα στο κατάστημα σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα για όλο το σπίτι, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Και για να ολοκληρώσετε τις αγορές σας ακόμα πιο άνετα, όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
6: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατά 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
7: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
8: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: 1984. Η ώρα είναι 5:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1,39 €. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6+2 δώρο 5,95 €. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7,60 € το κιλό και ελληνικά νεκταρίνια 2,10 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Στην ANEC Lines η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα. Και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Δέλτα Κτέο Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Auto Vision.
5: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
2: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
6: Ναι, ναι! Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Βασάλου Τσακαλάκη άρχισε αγγλικά. Όπως τα λένε. Με τη μέθοδο Jump, μέσα σε 9 εβδομάδες άρχισε να τα μιλάει, να διαβάζει και να γράφει σωστά, ακόμα και λέξεις που δεν γνωρίζει. Τέλεια, ναι! Α, καλά! Διορθώνει και την προφορά μου. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι έχει αρχίσει να μην καταλαβαίνει ελληνικά. Άκουσε, άκουσε. Ειρήνη μου! Έστρωσες το κρεβατάκι σου.
7: Sorry. I don't understand.
8: Αγάπη μου, μην κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Μάζεψες τουλάχιστον τα παιχνιδάκια σου.
7: Excuse me?
5: Language Center Βασάλου Τσακαλάκη. Πιστοποιημένο μέλος QLS. Albert Schweitzer 18, Γιώφυρο. Τηλέφωνο 2810-250-963 και στο www.vassalu.com. Η εκπαίδευση του αύριο είναι σήμερα.
9: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
10: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
9: Ω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
10: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
9: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
11: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαμποξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
13: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
14: Λίγες διαφημίσεις.
13: Πολύ μουσική.
14: 984.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
3: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
2: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
3: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
2: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
4: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
5: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
6: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
7: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
6: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
7: Σιγά τα λάχανα.
6: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
7: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
6: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
7: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
6: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
8: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
9: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνώσου 123 στο Ηράκλειο.
10: Ξέρεις πότε μία επιφάνεια είναι πραγματικά σωστή? Όταν πάνω της νιώθεις σίγουρα τα βήματά σου. Όταν οι γραμμές κουμπώνουν. Όταν το αποτέλεσμα δείχνει σαν έργο τέχνης. Μωραΐτης, τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων με ακρίβεια, εμπειρία και φινέτσα. Εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε τύπο τοποθέτησης. Τοποθετήσεις πλακιδίων και μαρμάρων Μωραΐτης. Μαυσόλου 124, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο 6946-96-90-80. Γιατί το σωστό πάτωμα φαίνεται και αντέχει.
11: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,49.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
4: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr
5: 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Δελτίο ομορφιάς στο 984. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Boss, Burberry, Carolina Herrera και Chloe για αγορές άνω των 80 ευρώ. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne, Jean Paul Gaultier για αγορές άνω των 80 ευρώ. Στα Hondo Center θα βρείτε επίσης όλο το brand Lancaster με όφελος 35%. Αυτή την εβδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Ferragamo, DKNY, Mark Jacob για αγορές άνω των 60 ευρώ. Για τους λάτρεις του Brand La Prairie, στα Hondo Center θα το βρούμε σε προσφορά με όφελος 35%. Στα Hondo Center τα αγαπημένα brands των αρωμάτων Armani, Yves Saint Laurent, Prada, Moncler είναι σε προσφορά 30%. Στα Hondo Center θα βρούμε αυτή την εβδομάδα καλλυτικά Lancôme και Bioderm σε προσφορά 35%. Οι λάτρεις του μακιγιάζ της MAC θα βρουν στα Hondo Center τα προϊόντα του brand με όφελος 30% και με όφελος 40% με την αγορά τριών προϊόντων. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν δύο νέα βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη. Παράξενες εικόνες, ένα λαβυρινθώδες και πολυεπίπεδο μυθιστόρημα μυστηρίου που αναπτύσσεται γύρω από 9 παράξενες εικόνες γεμάτες κλειδιά. Έτσι τελειώνει ο κόσμος, το νέο βιβλίο της Λένας Διβάνη. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Hondo Center, ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
2: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
5: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
7: Γιατί το λες αυτό?
6: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
6: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
9: Η ανανεωμένη έκθεση της Ερβίν Κρήτης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Σερβίν Κρήτης ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Λικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Εσύ! Ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
11: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
12: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
2: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
3: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
4: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
5: Τρελό σερί.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
9: Σκύπ σκόνη 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες, 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ούλτρεξ 360 ml 2 και 94.
8: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πώς είναι ένα άργο πεθαίνει, έλα να το διαπιστώσει και να δει τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
3: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σήκα τα λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
8: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
9: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
11: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. 20 χρόνια πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική. Καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο Βαφείο Φανοπείο στη Μάνου Κατράκη 12 στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. 20 χρόνια και συνεχίζουμε μπροστά.
12: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
14: Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Τα Χανιά γίνονται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόσμησε σύγκρουση. θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εικαστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλη πόλη, μια γιορτή. Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων. 22 με 28 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.
1: 984.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
2: Προδό την Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
4: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εσύ. Ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξενοσπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
7: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
6: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
7: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε

0: μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 8.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Η ανανεωμένη έκθεση της Servin Crete's ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Servin Crete's ΑΕ. Λεωφόρο Σταδίου και Ικάρου Γωνία, Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
4: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
3: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
4: Σε κατά λάχανα.
3: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
4: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
3: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
4: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
3: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
5: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
9: Τέσσερις και 5 Ιουλίου έρχεται το Άκρα Φέστιβαλ, το πρώτο φεστιβάλ αυτοσχεδιαστικής μουσικής στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο Μάνος Κατσιδάκης. Σημαντικά ονόματα της συγχώρης και ευρωπαϊκής σκηνής, όπως ο Γιώργος Ξυλούρης, ο Μιχάλης Κονταξάκης, ο Ακύλες Ναβάρεο, η Πακ Κιάν Λάου και η The Miracle. Δύο βράδια μουσικού αυτοσχεδιασμού στα νετικά τείχη, με μουσική που δεν επαναλαμβάνεται. Για εισιτήρια, επισκεφτείτε το acrafestival.com.
1: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Με στα χαράματα. Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ

0: 84.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Σιγά τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγάπη.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Η ώρα είναι 9. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
4: Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, 22 με 28 Ιουνίου. Τα Χανιά γίνονται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόσμησε σύγκρουση, θεματικές συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, εικαστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Όλη πόλη, μια γιορτή. Πέμπτο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, 22 με 28 Ιουνίου. Συνδιοργάνωση Δήμος Χανίων, Περιφέρεια Κρήτης.
0: 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
2: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
3: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
2: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
4: Είσαι ξύπνιος.
5: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 4 και 5 Ιουλίου έρχεται το Acra Festival, το πρώτο φεστιβάλ αυτοσχεδιαστικής μουσικής στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο Μάνος Κατσιδάκης. Σημαντικά ονόματα της εγχώρης και ευρωπαϊκής σκηνής, όπως ο Γιώργος Ξυλούρης, ο Μιχάλης Κονταξάκης, ο Ακύλες Ναβάρο, η Πακ Κιάν Λάου και η The Miracle. 2 βράδια μουσικού αυτοσχεδιασμού στα Νετικά Τείχη, με μουσική που δεν επαναλαμβάνεται. Για εισιτήρια, επισκεφτείτε το acrafestival.com.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
1: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
0: Δεν σε χρειάζονται. Έχουν την Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια προϋποθέσεις.
3: 984.

Πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

αγάπες χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.
3: Μάτια μου.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεβάτι.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: το βιογραφικό σου.
1: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.